0: Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio.

0: d'espoir. Tant d'espoir.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζαβέλας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και φτάσαμε αισίως στη Παρασκευή. Για κάποιους, νομίζω αρκετούς, είναι και η πρώτη μέρα των διακοπών, η σημερινή, τουλάχιστον η αυριανή, είναι και τέλος του μήνα. Για άλλους είναι μια ευκαιρία να κοιμηθούν λίγο παραπάνω, που λέει και η Ελπίδα Παπουτσή. Όπως και να έχει, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Τώρα το τι θα κάνετε με αυτό είναι δικό σας θέμα, αλλά συνήθως είναι κάτι ευχάριστο. Έχω ξαναπεί ότι ακόμα και αν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, όταν έρχεται η Παρασκευή σου έρχεται κάπως καλύτερα. Λες, εντάξει, έφτασε στο τέλος της η εβδομάδα. Πάμε για μια καινούργια αρχή από Δευτέρα που λέμε. Εμείς εδώ στο Κόσμος ξεκινήσαμε με Κένι Μπάρον και Σαμπάο. Είναι ήδη 4-5 λεπτά μετά τις 6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσή, όπως ακούσατε, θα μας συντροφεύσει και στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 8. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Το Viber δηλαδή, Κόσμος Radio, γράφεται, ανοίγει σελίδα. Τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Προσέξτε, μην τηλεφωνήσετε κάπου αλλού και ξυπνήσετε κανέναν άνθρωπο.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα. Δυστυχώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται. Μάλιστα χθες το βράδυ είχαμε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα εκεί στην προς Άρλα διαβάζω. Έχει πυρκαγιά σε δασική έκταση, είναι έξω από την Πάτρα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Επίσης έχει αναζαπηρωθεί χθες το βράδυ στην Πάρο η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί στο Χιτά. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι και θα συνεχίσουν να είναι τις επόμενες μέρες. Μέχρι και την Κυριακή έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση, πολύ δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σε Αττική αλλά και σε Κρήτη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις περιοχές της Εύβοιας, Φθιώτιδας, Αχαΐας. Είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή. Επίσης να σας πω, αν ταξιδεύετε, έχουμε απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλέουν στα πελάγη. Διαβάζω ότι οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια. Κατά τα άλλα, ο καιρός σήμερα, θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 36, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς, στην Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι 40 βαθμούς, στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη εκεί έθριος ο καιρός μέχρι 32, από 25 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και στην Αττική επίσης έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου και ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, Somewhere Down the Crazy River.

καταπληκτική και πονεμένη, θα τολμήσω να πω, φωνή της Amy Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Και σαν σήμερα το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς και η Ελλάδα ήταν από τότε από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν ένα έτσι θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Βέβαια τώρα το αντιρρήσαμε εν έτη 2026, δεν ξέρω, έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια ο Kenny Barrel, ένας κορυφαίος Αμερικανός κιθαρίστας της jazz και των blues, ο εκλεκτός του Duke Ellington. Τον θεωρούσε όχι μόνο απλώς τον αγαπημένο του κιθαρίστα, αλλά είχε δηλώσει δημόσια ο Duke Ellington ήταν ο μόνος που μπορούσε να αποδώσει σωστά την απαιτητική μουσική του στη κιθάρα. Και ο Jimi Hendrix ήταν θαυμαστής του. Ο Kenny Barrel το 1951, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής, αντικατέστησε τυχαία τον κιθαρίστα του Dizzy Gillespie για μια σειρά εμφανίσεων στο Detroit, και αυτό ήταν ένα γεγονός που εκτόξευσε τη φήμη του. Ο Jimi Hendrix είχε πει ότι ο ζεστός και ο γήινος ήχος του Barrel στο άλμπουμ Midnight Blue τον επηρέασε βαθιά. Μιλώντας για αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Midnight Blue, υπάρχει και ένα αφιέρωμα από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο End Echo. Θα το βρείτε, Cosmos Jazz History, τα άλμπουμ που έγραψαν την ιστορία της jazz, εκεί θα το βρείτε. Και υπάρχει ένα αφιερώμα στο Kenny Barrel και αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, το Midnight Blue, από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Εδώ Kenny Barrel στο CC Rider.

Αυτός λοιπόν είναι ο καταπληκτικός Κένι Μπάρελ. Να πούμε ότι το 1978 ο Μπάρελ δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο του UCLA το πρώτο ακαδημαϊκό μάθημα στην Αμερική αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του Duke Ellington. 25-26 λεπτά μετά τις 6, μια μεγάλη καλημέρα και στην Ρουμπίνη Σταγκουράκη που μας ακούει, έτσι νωρίς το πρωί, την ακούτε, είμαστε σχεδόν τα δύο άκρα, την ακούτε το βράδυ, τη Ρουμπίνη εδώ 10 με 12 στο σταθμό του Κόσμος με τις εξαιρετικές μουσικές της. Καλημέρα σε όλους όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από την τηλεόραση, από το Ερτέκο, εδώ μαζί μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη, υπενθυμίζω, και στο Viber θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, στείλετε μήνυμα, αλλά και τα τηλεφωνήματά σας και νωρίς το πρωί 2 10 66 66 429, και βέβαια και μέσα από τα social, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Με Beatles θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή.

Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτό είναι ο καταπληκτικός George Benson και το This Masquerade, ένα τραγούδι, μια διασκευή στο κομμάτι του Leon Russell που περιλαμβάνεται στο album Breezing. Το album Breezing του George Benson είναι ένα album που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της jazz. Ήταν ο πρώτος jazz δίσκος που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις, ενώ αργότερα επιστοποιήθηκε και 3 φορές πλατινένιος. Και όχι μόνο αυτό, σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό chart, στο Billboard 200, δηλαδή στο pop chart αν θέλετε, αλλά ήταν και νούμερο 1 και στο chart της jazz και στο R&B. Και έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 33 λεπτά μετά τις 6, μαζί μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές εδώ στο Κόσμος 93,6, Ηλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Tokyo Ska Paradise Orchestra, ένα summer time, ό,τι πρέπει νομίζω για Παρασκευή και τέλος του μήνα.

είδηση λοιπόν που αφορά ένα θέμα για το οποίο ασχοληθήκανε πάρα πολύ. Διαβάζω ότι μετά το θόρυβο που προκάλεσε η μη χορήγηση άδειας για τη συναυλία στο Διόν του στο Μανώλη Μητσιάνα ερμηνεύσει το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το ερμήνευσε κανονικά το απαγορευμένο τραγούδι. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενες μέρες είχε ξεσπάσει στα μίντια και όχι μόνο μια κατακραυγή, αν θέλετε, γιατί ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη είχε απαγορεύσει στο Μανώλη Μητσιάνα ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε, διαβάζω ξανά το τραγούδι, σε δύο συναυλίες, στην Αμφιλοχία και στο Νότιο Επικούριο Απόλλωνα, στην Ηλία. Και το κοινό, λέει, διαβάζω εδώ, υποδέχτηκε το τραγούδι με παρατεταμένο χειροκρότημα σε αυτές τις συναυλίες, οπότε αποκαταστάθηκε η τάξη. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα, ένα ιστορικό συγκρότημα κυκλοφορεί ένα ιστορικό κομμάτι, η Blue Oyster Cult. Κυκλοφορούν αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία, το Don't Fear the Reaper, σαν σήμερα το 1976. Εμείς θα ακούσουμε μια πολύ ωραία διασκευή από τους Beautiful South, λίγο διαφορετική, αρκετά διαφορετική και λίγο και Latin. Don't Fear the Reaper, 41 λεπτά μετά τις 6.

Στα χρήσιμα χρηστικά νέα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έχετε λίγες ώρες ακόμα μπροστά σας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας stegastikomindyou.gov.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκεί πέρα τους κωδικούς TaxisNet. Δικαιούχοι είναι κυρίως οι γονείς που βαρύνουν το φοιτητή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο φοιτητής ο ίδιος μπορεί να είναι ο δικαιούχος, και είναι και σημαντικό επίδομα, κυμαίνεται από 1.500 μέχρι 2.500 ευρώ ανάλογα με την περιοχή φοιτησης και αν ο φοιτητής συγκατοικεί με άλλον φοιτητή σε μισθωμένη κατοικία. Επίσης, αν ταξιδεύετε από Ραφίνα, ισχύει απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελλωδών ανέμων που φτάνουν και ένταση μέχρι 9 από φόρ. Τα αλληλοδρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται με ευθύνη, λέει, και κρίση των πλοιάρχων μέχρι νεοτέρας. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, οπότε πριν ταξιδέψετε καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο να δείτε αν θα φύγει το πλοίο σας. Στα δικά μας τα μουσικά, σήμερα έχει γενέθλια η Μαρία Νατσιονάλε. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969. Είναι μια διακεκριμένη Ιταλίδα τραγουδίστρια. Έχει ναπολιτάνικη καταγωγή, γι' αυτό και τα τραγούδια της συχνά είναι σε αυτή τη διάλεκτο, την ναπολιτάνικη. Έχω ξαναπεί ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Μαρία Νατσιονάλε. Είχα ζητήσει από ένα φίλο μου Ιταλό να μου το μεταφράσει και μου λέει: δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και λέω: τι εννοείς, Ιταλός είσαι, τι δεν καταλαβαίνεις? Μου λέει: είναι σε μια άλλη διάλεκτο, την ναπολιτάνικη, και πραγματικά δεν μπορώ να στο μεταφράσω. Βέβαια, ο τίτλος Ρατσιόνε Σεντιμέντο, λογική και ευαισθησία, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Μαρία Νατσιονάλε, λοιπόν.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τη δεκαετία του 90 η Freak Power, ένα σχήμα του Norman Cook ή αλλιώς του κυρίου Fatboy Slim, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, είναι και το 1963, αυτός πολύ τάλαντος, πολύ οργανίστας, αυτή την εποχή μάλιστα εμφανίζεται και ως DJ σε διάφορα events. Η Freak Power ήταν ένα από τα σχήματα τα οποία έχει δημιουργήσει. Turn on, tune in, cop out. Καλημέρα και πάλι, είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1944, πολλοί λένε ότι είναι η ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Αντουάν Σεξυπερί, ο συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα. Όμως δεν έφυγε από τη ζωή, εξαφανίστηκε με ένα αεροσκάφος που οδηγούσε. 31 Ιουλίου 1944 απογειώθηκε από την Κορσική για μια αποστολή με ένα καταδιοκτικό Lockheed, δεν επέστρεψε ποτέ. Υπήρχε ένα μυστήριο πάρα πολλά χρόνια για το τι ακριβώς έγινε. Για δεκαετίες ο θάνατός του ήταν μύθος. Το 1998 ένας ψαράς βρήκε ανοιχτά της Μασσαλίας το ασημένιο βραχιόλι του, ενώ μόλις το 2000 εντοπίστηκαν στο βυθό τα συντρίμια του αεροπλάνου του, επιβεβαιώνοντας τότε, το 2000 δηλαδή, από το 1944, τη συντριβή του στη θάλασσα. Και σαν σήμερα το 2012 ο αγαπημένος Bruce Springsteen παίζει το μεγαλύτερο σε διάρκεια σετ σε σκηνή, συναυλία. Γενικά οι συναυλίες του Bruce Springsteen έχουν μεγάλη διάρκεια. Εκείνη την ημέρα λοιπόν στο Ελσίνκι η διάρκεια της συναυλίας ήταν 4 ώρες και 60 λεπτά. Αυτό είναι να πηγαίνεις και να μην τελειώνει ποτέ. Έκανε το ίδιο κατόρθωμα λίγο αργότερα, ακριβώς την ίδια διάρκεια, στη Φιλαδέλφεια, στο Citizens Bank Park.

σε πολύ διαφημισμένους προορισμούς εκτός Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει, και είδα ότι την επόμενη χρονιά είχε γίνει το αδιαχώρητο από τύπους που είχαν πάει με σκηνές, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί πλήρως η παραλία και όλο το τοπίο. Έμαθα ότι απαγορεύτηκε πλέον το κάμπινγκ στη συγκεκριμένη παραλία. Ελπίζω να είναι έτσι για να την απολαμβάνουν όσοι μπορούν να την προσπελάσουν.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη. Για να δούμε τι γίνεται με αυτήν τη φωτιά στο Ρέθυμνο που έχει τρομάξει πάρα πολύ κόσμο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Είχε διαρκείς αναζωπηρώσεις. Χθες είχα ακούσει τον Δήμαρχο, είχαμε φιλοξενήσει τον Δήμαρχο, ας πούμε, που μας είχε πει ότι είχε μέχρι και 13 μποφόρ κάποιες στιγμές ρηπές του ανέμου στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Σήμερα περιμένουμε 9 αριά πάλι στο Αιγαίο, άρα οι ρηπές θα είναι επίσης ενισχυμένες. Τι εικόνα έχουμε μετά την νύχτα?
1: Ακριβώς έτσι, δόθηκε άλλη μια ολονύχτια μάχη. Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τους ανθρώπους που βρεθήκαμε στο πεδίο. Η πραγματικότητα είναι ότι και η σημερινή μέρα είμαστε σε αυξημένο κίνδυνο ως νησί, ειδικά το νότιο τμήμα που έχει αέρα και θα συνεχίσει μέχρι το Σάββατο, από ό,τι δείχνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις, να έχει αέρα. Οπότε τα πράγματα θα είναι από ό,τι φαίνεται δύσκολα. Θα δούμε τώρα αν μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια.
0: Έχουμε και αυτό, γιατί χθες είχαμε πρόβλημα μετά. Και χθες και προχθές είχαμε πρόβλημα, γιατί λόγω των ισχυρότατων ανέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν ή δεν μπορούσαν να γεμίσουν νερό.
1: Δυστυχώς, ενώ έχουμε 4 εναέρια στο νησί, τα οποία σταθμεύουν μόνιμα, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν στο πεδίο. Άρα επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επίσης σήμερα περιμένουμε να ενισχυθούν από την υπηρετική Ελλάδα περαιτέρω.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένετε. Δεν ξέρω, εσείς είστε και πιο έμπειρος, μιας και είναι ο τομέας σας αυτός και η αρμοδιότητά σας. Δεν ξέρω αν μπορεί μόνο από τις επίγειες δυνάμεις, γιατί έβλεπα ότι έχει διασπαρεί σε μεγάλη έκταση η πυρκαγιά.
1: Το εύρος μετόπου είναι πολύ μεγάλο πραγματικά, αλλά δεν έχουμε διαφορετική επιλογή. Μόνο με τις επίγειες παλεύουμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Όσο και να φαίνεται παράξενο και όσο και να ακούγεται από κάποιον που δεν μπορεί να το ζήσει.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπήρξαν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν ακριβείς. Καταστράφηκε ένα μέρος του Φοινικού δάσους, ξέρουμε. Ξέρουμε αν έχει γίνει απολογισμός ή δεν μπορεί να γίνει ακόμα απολογισμός. Πάντως δεν έχει γίνει αυτή η ζημιά που σε κάποια μέσα ενημέρωσης μεταδόθηκε, δηλαδή για το 80% του Φοινικού δάσους, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικότητα είναι αυτή. Η φωτιά άγγιξε το Φοινικό δάσος στον Πρέβελη. Όμως δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε δυστυχώς από κάποιους συναδέλφους σας. Δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν χρειάζεται να τα μεγενθύνουμε. Είναι ήδη τραγικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται έτσι περαιτέρω, ας πούμε, να τα ενισχύσουμε.
1: Είναι ένα γεγονός που πραγματικά με στεναχώρεσε χτες. Γιατί είχαμε την αγωνία μην πει φωτιά, μην γίνει ζημιά, μην. Και παράλληλα κάποιοι προσπάθησαν να το αναδείξουν για να βγει κακή είδηση.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τι οδήγησε σε αυτό. Ειλικρινά, και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή η Πρέβελη, η Αγία Γαλήνη ή διάφορες άλλες περιοχές είναι ιδιαίτερα τουριστικές. Έχουν πολύ κόσμο αυτό το διάστημα. Με τους τουρίστες υπάρχει πανικός, υπάρχει αγωνία, υπάρχει ή είναι συντεταγμένα τα πράγματα? Ξέρουμε ότι από την Αγία Γαλήνη, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν και πήγαν και σε κλειστά γυμναστήρια κτλ. Τι εικόνα έχουμε για τους τουρίστες, γιατί η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο?
1: Στην Αγία Γαλήνη αποκαταστάθηκε πλήρως η τάξη. Οι άνθρωποι από εκεί μεταγεννήθηκαν με πλήρη ασφάλεια, πλήρως συντεταγμένοι. Πήγαν και στο κλειστό γυμνασίο Σημείρας, αλλά και στα ξενοδοχεία που είχαμε προβλέψει και συνεργαστεί με τους ξενοδόχους στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Το ίδιο έγινε και χτες στο Πρέβελη. Πήραν από θαλάσσιες 50 άτομα και όποιος άλλος χρειάστηκε να μετακινηθεί, μετακινήθηκε με πλήρη τάξη και ασφάλεια. Για μας το κύριο μέλημα ως Περιφέρεια Κρήτης είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής μεταξύ των άλλων. Είχαμε το τραγικό συμβάν με το να χαθούν δύο πυροσβέστες το πεδίο, το γνωρίζετε. Mm-hmm. Οπότε βάση δίνουμε και σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε κάθε συμβάν στη διαφύλαξη καταρχήν της ανθρώπινης ζωής και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που μιλάμε, η Αγία Γαλήνη και οι τουριστικές περιοχές εκεί έχουν επανέλθει σε λειτουργία. Δυστυχώς έχουμε αναζωπηρώσει στο μέτωπο που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε η δουλειά, ειδικά για την προσβεστική αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους, είναι πάρα πολύ στο πεδίο που φαίνεται.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε στις προσπάθειές σας τις δικές μας ευχές εκ του μακρόθεν. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη, αρμόδιος στην πολιτική προστασία, για την εικόνα που υπάρχει στο Ρέθυμνο, την πραγματική εικόνα. Ναι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στον χαμό που ούτως ή άλλως είναι υπαρκτός ή ούτως ή άλλως οι ζημιές είναι μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και σε αγρικίες και σε κατοικίες και σε βουστάσια ή δεν ξέρω τι άλλες εγκαταστάσεις έχει, γιατί θα πρέπει να το φουσκώσεις, να το μεγαλοποιήσεις, να το μεγενθύνεις και να παρουσιάσεις και πράγματα που δεν ισχύουν, ή γιατί, για να δώσεις μια ακόμη πια τραγική εικόνα, για να πάρεις δυο κλικ παραπάνω, για ποιον λόγο? Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, αλλά είναι από τα πράγματα τα οποία απεχθάνουμε.

Λοιπόν, έτσι μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε μετά να συζητήσουμε διάφορα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Λίγο να το ελαφρύνουμε λίγο. Τρόπος του λέγει. Για πολιτική επικαιρότητα θα συζητήσουμε λίγο. Και λίγο για ποδόσφαιρο. Αλλά μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα φωτιά τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και γιατί δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 9 νεκροί. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σας υποσχέθηκα να σας πω λεπτομέρειες για τα απαγορευτικά. Ναι, έχουμε απαγορευτικό από την Ραφίνα και το Λαύριο. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Σας είπαμε, θα έχει και εννιάρια. Έλεγα πριν, ένας γενικός κανόνας είναι εννιάρια βοριάδες, απαγορευτικό. Οχτάρια νοτιάδες, πάλι απαγορευτικό. Κατά περίπτωση είναι έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στα διάφορα πελάγη. Συζητούσαμε τώρα με τη Μαρία Πακυρίτση που είναι να φύγει την Κυριακή για νησί. Έβλεπα χθες ένα πλοίο που προσπάθησε να δέσει σε δύο διαφορετικά λιμάνια διαφορετικών νησιών και δεν τα κατάφερνε και γύρισε πίσω. Είναι αυτό που λένε μη σου τύχει. Επίσης από τον Πειραιά να ενημερώσουμε ότι δεν, το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί από Πειραιά, συγγνώμη. Όλα τα άλλα από Πειραιά φεύγουν κανονικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση, δεν είναι δικιά μας, είναι των λιμενικών αρχών, ότι πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε στο λιμάνι, πάρτε καλού κακού ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, θα σας απαντήσουν οι άνθρωποι, θέλω να εύχομαι και να ελπίζω, για να ξέρετε να μην πάτε άδικα.

Έλεγα θα μιλήσουμε λίγο για πολιτική και για λίγο για ποδόσφαιρο τώρα σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Ποιος να το φανταζόταν, να το σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από κάμποσα χρόνια που είχαμε τα μύρια όσα, όχι ότι τώρα δεν έχουμε τα μύρια όσα προβλήματα, έχουμε, αλλά έχουμε άλλη τάξεως προβλήματα, ότι θα ανάγονταν σε πρώτη τάξεως θέμα τι γυαλιά φοράει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γελάω, ίσως δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά τώρα η πολιτική επικαιρότητα κινείται γύρω από τα γυαλιά που φοράει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί αυτά που φοράει μπορεί δυνητικά να μαγνητοσκοπήσουν, να γράψουν εικόνα, έτσι, να βιντεοσκοπήσουν, εν πάση περιπτώσει, από κάπου που θα πάει κτλ. Ναι, είναι ειδικά γυαλιά που έχει βγάλει το Facebook, αυτό η Meta, η εταιρεία του Facebook, είναι κάτι γυαλιά που έχει βγάλει, μπορούν έχουν επάνω τους και κάμερα, αυτό είναι για να κάνει κάποιος live μετάδοση άμα θέλει, έχουν και Bluetooth επάνω αυτά τα γυαλιά και τα λοιπά. Βέβαια, όταν μαγνητοσκοπείς, έχει μπει μία εφαρμογή που ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι. Έτσι φαίνεται ότι μαγνητοσκοπείς, ή αν δεν είναι αναμένο το κόκκινο λαμπάκι, φαίνεται ότι δεν μαγνητοσκοπείς. Τουλάχιστον αυτό λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Έτσι, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κανένας άλλος, το λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Αλλά έγινε ένας κακός χαμός, μέχρι και το κόμμα επίσημα τον είπε κινούμενο κοριό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει δώσει τις δικές του εξηγήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι πριν από λίγο καιρό, αν κάποιος έλεγε πως θα ασχολούμαστε με τι γυαλιά και τις δυνατότητες των γυαλιών που φοράει ένας X πολιτικός, εν προκειμένου ο κύριος Γεωργιάδης, ότι αυτό θα ήταν μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, θα έλεγε κάποιος, εντάξει, τα παραλές. Τίποτα δεν με εκπλήσει πλέον. Το άλλο θέμα από την πολιτική επικαιρότητα που έχει ξεσπάσει από χθες είναι μία κόντρα του Πασόκ με την Ελλάς. Το κόμμα που έχει ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας και πιάνει στον πυρήνα της πολιτικής, γιατί το Πασόκ εγείρει ερωτήματα για το πώς χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι έχει όχι μόνο προνομιακή σχέση με κάποια ορισμένα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει και εμφανείς οικονομικούς πόρους, και εγείρει το ερώτημα να δοθεί απάντηση από πού βρίσκει τα χρήματα για να κάνει μια τόσο πολυδάπανη προεκλογική εκστρατεία και μια τόσο πολυδάπανη διαφημιστική εκστρατεία σε επίπεδο social media και όχι μόνο. Γιατί το έκανε αυτό το Πασόκ? Το έκανε γιατί κάποιος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάδα σε πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε, βγήκε και είπε ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε στις τράπεζες και άρα είναι υποκύρια των τραπεζών. Θύμωσε το Πασόκ μετά από αυτό και είπε ότι εμείς έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας. Πλέον είναι γνωστό, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δανείο από το 2010 και μετά. Εξυπηρετούνται τα δάνειά μας και ό,τι παραπάνω μπαίνει είναι από τοκοχρεωλήσια κτλ. Αλλά είναι ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται κανονικά. Εσείς από πού τα βρήκατε τα χρήματα για να κάνετε όλα αυτά που σας περιέγραφα νωρίτερα? Είναι το ερώτημα που αντέστρεψαν και απάντηση προς το παρόν δεν έχουν πάρει. Δεν το λέω τώρα για τα οικονομικά του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα και οτιδήποτε άλλο. Το λέω γιατί είναι ενδεικτικό πως κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική τακτική υιοθετεί πλέον το Πασόκ, που βάζει στο στόχαστρό του και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό δείχνει κάτι διαφορετικό από τα μέχρι τώρα που ξέραμε. Γιατί μέχρι τώρα ήταν όλοι οι υπόλοιποι στο πυρόβλητο και ήταν μονοδιάστατη η πολιτική του Πασόκ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι αρχίζει
Δεν ξέρω αν θα είναι η αρχή ή και αν θα συνεχιστεί, αν θα έχει συνέχεια, αλλά φαίνεται να έχει, να το κηρύζει σε διμέτωπο. Θέλεις, φταίνε οι δημοσκοπήσεις, θέλεις ότι ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι κάτι άλλο γίνεται. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, ο καθένας δίνει τη δική του, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μια αλλαγή τακτικής και ως τέτοια την επισημαίνω και μόνο. Και αν τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα είναι λίγο πολύ δεδομένα, η εικόνα, παγιωμένη η εικόνα, δεν έχουμε κάποιες φοβερές ανατροπές τουλάχιστον προς το παρόν, τα πράγματα δεν δείχνουν να είναι το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, στο ποδόσφαιρο γίνεται κακός χαμός. Θα σας πω αμέσως μετά, γιατί τώρα θέλω να ακούσω τη Ρέη.

Υπέροχη, την εκτιμώ βαθύτατα την κυρία αυτή που τραγουδάει. Λοιπόν, σας έλεγα για το ποδόσφαιρο. Παιδιά, γίνεται κακός χαμός, γιατί φαίνεται πως ο κύριος Ιφαντίνο, ο επικεφαλής της FIFA, ο Τζιάννη Ιφαντίνο, γλυκάνθηκε από τον τρόπο που έγινε το τελευταίο Μουντιάλ, που είχε διακοπή για ενυδάτωση, υποτίθεται, γελούσαν και, και οι πέτρες, για να παίξουν οι διαφημίσεις στα κανάλια. Αυτό είχε προφανώς έσοδα και για τα κανάλια, αλλά και ενδεχομένως για την FIFA, όπως και επίσης το ότι είχε εκδηλώσεις, μισάωρο διάλειμμα στον τελικό και πάει λέγοντας. Φαίνεται ότι από όλο αυτό γλυκάθηκε και έχει κατεβάσει μια πρόταση, ένα τελεσίγραφο, ότι παιδιά, θα μπουν οι ιδιώτες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, στη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Αν σας αρέσει, μέχρι το Σεπτέμβριο θέλω υποταγή, αυτό απευθύνεται προς τις ομοσπονδίες, ή αν δεν έχετε συνθηκολογήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν θα γίνει τίποτα και θα φυτοζωούν όλοι και τα πάντα. Θα καταστραφεί το ποδόσφαιρο. Εικάζει ο Ιφαντίνο. Έλα όμως που υπήρξαν αντιδράσεις από τις κατατόπους ομοσπονδίες, αλλά και από την UEFA, η οποία UEFA του λέει, πριτς, κοντολογής, το λέω εγώ τώρα σχηματικά, έτσι, οι οποίοι βγήκαν και είπανε ότι, ξέρετε, εμείς μπορούμε να μποϊκοτάρουμε πάρα πολύ εύκολα, εάν πάτε να περάσετε κάτι τέτοιο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Φανταστείτε ένα παγκόσμιο κύπελο όπου, για παράδειγμα, δεν θα μετάσχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA, άρα θα εκλείπουν από το Μουντιάλ η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η φίλη μου η Νορβηγία. Ναι, μ' αρέσει η Νορβηγία. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ, μιλάμε για κάτι άλλο. Επίσης αντιδρά έντονα και η Αφρικανική, νομίζω, ομοσπονδία, άρα Αίγυπτος, Μαρόκο, αυτές οι χώρες, και όχι μόνο, και οι άλλες που είδαμε, το πράσινο ακροτήρι, για παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα τέτοιο Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, με το να λείπουν αυτές οι χώρες. Ποιοι θα είναι μέσα? Η αλήθεια είναι ότι ο Ιφαντίνο δεν περίμενε. Τώρα, εγώ δεν είμαι κανένας ιδιαίτερα γνώστης του όλου χώρου του ποδοσφαίρου, έτσι. Με βάση τα όσα διαβάζω, σας μεταφέρω και σας μεταδίδω. Αποκλείεται να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και να μην έχετε πάρει πρέφα ότι γίνεται αυτός ο κακός χαμός, με ορατό κίνδυνο να μην διοργανωθεί το επόμενο Μουντιάλ, αν περάσουν οι αποφάσεις του Ιφαντίνο. Αν περάσουν. Το βλέπω χλωμό, προσωπικά. Αλλά θα δούμε. Διαβάζω ότι τουλάχιστον 90 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες τάσσονται κατά της πρότασης Ιφαντίνο, η οποία έχει απορριφθεί και από την Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αυτά πρόσθετα από την αντίδραση της UEFA, έτσι. Η UEFA έχει διαμηνήσει πως καμία από τις 55 ομοσπονδίες μέλη της δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο Ιφαντίνο παραμένει ενεργό. Γι' αυτό σας λέω, πράγματα και θαύματα γίνονται στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μου έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία που λέει «Κουντέρες go home». Δίνω την παλιά ταυτότητα και παίρνω την καινούργια. Ποια είναι η διαδικασία, ποια έγγραφα. Οι γκρίζοι λύκοι είναι τρομοκράτες άπιστοι. Αν δεν μπορείς να τους διώξεις από την Κύπρο, παράτα και φύγει. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Καταλήγοντας ότι κύριοι δημοσιογράφοι να συμβαδίζετε με τις 10 εντολές, δηλαδή να αγαπάτε τον πλησίον σας. Αυτό δεν είναι 10, είναι μία. Οι ρητορικές μίσους και αγάπη θα σας τρελάνουν. Καλημερούδια. Καλημερούδια επίσης. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, οι τύποι αυτοί, μιλάει για τους πολιτικούς στυλ, Άδωνη, Τσίπρα κλπ., καταφέρουν να μας κάνουν να ασχοληθούμε μαζί τους. Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Λέτε γι' αυτό να το κάνουν. Δεν αποκλείεται.

Να πω ακόμη μία είδηση για όσους θα μείνουν στο Clinton Asti αυτό το διάστημα και δεν φεύγουν για διακοπές. Είπαμε 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που αναχωρούν, αν μπορούν, μέσω Πειραιά, γιατί μέσω Ραφίνας και Λαβρίου δεν μπορούν. Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, θα τεθούν σε λειτουργία εκατοντάδες κάμερες, οι οποίες θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν παραβάσεις που θα έχουν σχέση με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ορθώς, υπερβολική ταχύτητα. Αυτό λίγο, εγώ έχω πει ότι πρέπει λίγο να εξετάσουμε πάλι τα όρια ταχύτητας, αλλά τέλος πάντων, ποιος με ακούει εμένα. Την μη χρήση ζώνη ασφαλείας ή κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ορθότατο. Μπαίνουν, λέει, την ερχόμενη εβδομάδα σε λειτουργία οι 388 κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τις 463, όχι, συνολικά 463 έχουν τεθεί στην υπηρεσία των αρχών που θα ελέγχουν αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τις κάμερες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από συνέντευξη διυπουργική, εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι κάμερες μπαίνουν στη ζωή μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και ήρθαν για να μείνουν μετά από πολλές παλινοδίες, γιατί αυτό το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είτε προς έκρουες στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε σε διάφορα άλλες αγκυλώσεις, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα αρχίζει η εφαρμογή της παρακολούθησης των οδηγών και της κίνησης στους δρόμους μέσω καμερών, όπως γίνεται σε δεκάδες άλλες πόλεις ανά τον κόσμο.

απλά το είπα για τους Αθηναίους που θα μείνουν στην Αθήνα αυτό το διάστημα, ότι ξέρετε, μην παραξενευτείτε τον Αύγουστο, έτσι και σας έρθει κανένα μήνυμα μέσω του Gov.gr ότι έχετε κλείσει, ή You Got Mail που έλεγε παλιά μια ταινία, να έχετε το νου σας. Ναι,

Adventure of a Lifetime είναι το τραγούδι που ακούτε από τους Coldplay. Εκπληκτικό, το άκουγα την ώρα που έμπαινα στο ραδιομέγαρο. Το είχα βάλει στο αυτοκίνητό μου. Να, κοίτα να δεις, επικοινωνούμε και με την Παπακυρίτση και με την Πανανίδου και εδώ βάλαμε αυτό το τραγούδι. Εκπληκτικό, πάρα πολύ μ' αρέσει. Επειδή λέγαμε πριν για τα αθλητικά, δεν έχουμε πει την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 και άρα προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός με την Πάξη έφερε ισοπαλία 2-2. Στον προηγούμενο αγώνα είχε νικήσει, άρα περνάει και αυτό στην επόμενη φάση των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Μη με ρωτήσετε ποιες.

Μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος. Λέει Διονύση, καλημέρα. Ακόμη περιμένω την ανανέωση του επαγγελματικού διπλώματος από το τμήμα μεταφορών της Θήβας και δεν βλέπω φως. Δεν μπορώ να φύγω δρομολόγιο ή εξωτερικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα έξοδα τρέχουν κλπ. Δεν καταλαβαίνω αλήθεια γιατί καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα, ειδικά το τμήμα μεταφορών της Θήβας. Εγώ την εμπειρία μου μπορώ να πω από την εδώ διεύθυνση μεταφορών, το τμήμα μεταφορών της Νομαρχίας Αττικής, που χρειάστηκε να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας, το οποίο έγινε σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο και χωρίς να χρειαστεί καν να εμφανιστώ εκεί, δηλαδή διαδικτυακά έγινε όλη η διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω που σκαλώνει σε εσάς τη Θήβα και δεν έχετε ανανεώσει το επαγγελματικό σας δίπλωμα. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι λυμένα. Έχουμε μπει στην ψηφιακή εποχή. Καταργούνται τόσα πιστοποιητικά, τόσες υπογραφές που χρειάζονται κτλ. Άδικο κόπο δηλαδή. 42,5 εκατομμύρια έγγραφα, για παράδειγμα, θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο, δεν θα εκδίδονται, γιατί θα μπαίνουν οι υπηρεσίες διαδικτυακά να βλέπουν τα στοιχεία που αναζητούν όμορφα και ωραία, χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερεί να ανανεωθεί επαγγελματικό δίπλωμα, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα ταυτότητας, ηλικίας, όρια κτλ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω μια απάντηση, κύριε Γιώργο. Θα ήθελα πάρα πολύ να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο χωρίς προβλήματα. Καλό μήνα θα πούμε από την Δευτέρα. Γιατί Δευτέρα το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο RTS Radio 105,8. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος ακολουθούν μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χυτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δασούς. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τριών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή.

0: Έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
1: Ο καιρός.
0: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
4: και τι δεν είπες.
3: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Πάμε, Σταφάκι μου.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα.
3: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Κινητοποιήθηκαν και αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλιώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο. Κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο.

0: Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς, στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.
1: Καιρός.
0: Η ισχυρά μελτέμια έως ανέα μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Zakynthou, ο δικός σας σταθμός.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ζήτουσα να βρω από παιδί.
6: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
7: Θάλασσα μανάρε, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.
5: Δεν με πίστεψες ποτέ.
6: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
8: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
10: Στο ίδιο έργο θέατες

0: Λοιπόν, πάει ο Ιούλιος, πάει και το καλοκαίρι. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου. Πότε πέρασε, πότε ήρθε, πότε φεύγει, πότε... Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος και η Ευδόκιμη, ο Σύφης, ο Ιωσήφ, η Ζωζεφίνα, η Τζέσικα, ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια μέρα του Χάρι Πότερ, τι λες, και Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων.
1: Στου κορμιού σου έχω βγει την εθνική. Τούτη νύχτα πάει για καταστροφή.
0: Θα προσέγγιπες του Βασίλη, γιατί γράφουν στην εθνική και είναι λίγο ατίθασο αυτό το παιδί.

Είναι η μεγάλη, δεύτερη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού. Οι αδειούχοι τώρα για το πρώτο 15ήμερο τουλάχιστον του Αυγούστου σιγά σιγά έχουν αρχίσει και την κάνουν, πηγαίνουν για τις διακοπές τους και καλά κάνουν βέβαια οι άνθρωποι, τι να συζητάμε τώρα. Στο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Οι καταστροφές είναι τεράστιες και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Και υπάρχει και σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ. Χθες ήταν πάνω από 40 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τις προλάβανε βέβαια τις περισσότερες, προφανώς. Στη Θήβα έχουμε τώρα μια φωτιά στην Ξηρονομή και 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Στην Αχαΐα, στη Φλόκα Αχαΐα, σε κενώθηκε χωριό. Είναι δύο τα ενεργά μέτωπα και δίνεται μάχη και με τους ισχυρούς ανέμους. Έχουμε και τις απολογίες στην Πάρο για τη φωτιά, η οποία αναζωπηρώθηκε χθες. Έχουμε ακόμα πυρκαγιές σε Κάλυμνο και Άνδρο. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς στην Πάρο. Και θα δούμε γιατί υποστήριξαν ο Δήμαρχος και ο Εργολάβος, οι οποίοι συνελήφθησαν εκεί στο χιτά της Πάρου.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι το δεύτερο θέμα της Καθημερινής. Νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα. Στάση αναμονής από την Nexans για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Παγκόσμιο φαινόμενο εκλοπές του Χαλκού, το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων. Σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα. Πάνε στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο εκεί. Στη Βόρεια Αφρική, πανικός, μιλάμε για χιλιάδες, πραγματικά οι εικόνες είναι, είχε πριν λίγο θέμα και στο Earth News. Και τουρκική υπερπτήση στο Αγαθονήσι, ένα ακόμα θέμα από την Καθημερινή.

τα νέα. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές, τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 25, σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Στη Γερμανία, στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη, ενώ μένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πολιτικό, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία. Με υπερπτήση, τουρκική πρόκληση στο Φαρμακονήσι. Αδέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση στην Πολωνία. Ισπανία, Θέουτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες.

απογευματινή. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Άνηση μάχη με τη Λερναία, Ίδρα και την Ανοησία. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Γενικά δεν είναι, γιατί έτσι όπως το έγινε, σαν να έγινε τώρα. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μεγαλόνησο, τάχτη το 80% του φοινικοδάσους στην Πρέβελη. Πω, καταστροφή μεγάλη. Να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Και κόμμα Κάρι της Καριστιανού, διάλυση πριν από τις κάλπες. Η εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Οδύνη στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη. Ολονύχτια αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οδική ασφάλεια, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Αυξάνουν τα όρια της απόλυσης με όρους για πολυεισοβήτες με νυχτερινή τροπολογία. Φωτογραφική, αυτό είναι καταγγελία τώρα εδώ στην εφημερίδα των συντακτών. Ότι αυξάνονται τα όρια για να απολύονται οι πολυεισοβήτες. Αυτό είναι κακό, γιατί λέει φωτογραφίζει το Γιωτόπουλο. Τις 17 Νοέμβρη το Γιωτόπουλο. Οκ. Okay.

Ριζοσπάστης. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός των λαών. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Κόλαφος οι παρεμβάσεις βουλευτών του ΚΚΕ.

σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυψη, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Κυβέρνηση, κρατικός μηχανισμός. Κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων αντίπεινα ετοιμάζει το Ιράν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά. Αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις στις 6 Αυγούστου.

Ελεύθερος Τύπος. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου που έχουν ανέβει και που έχουν πέσει οι εμπορικές αξίες. Μητσοτάκης προς υπουργούς. Να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη, να παρουσιάζετε στους πολίτες όσα υλοποιούμε. Ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Η ΔΕΘ του 2030, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων. Στα 1.738 ευρώ η μέση επιστροφή. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για αναδρομικά επανυπολογισμού. Μεγάλες πυρκαγιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο, μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα.

Το μανιφέστο. Αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού. 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής, ο Ελασίτης Τσίπρας. Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Νίκος Ανδρουλάκης, ο γκρούεζας του Πασόκ, κυνηγά ψηφαλάκια.

Κόντρα. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες, μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ελλάς κατά κυβέρνησης να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Ανοίγει η πλατφόρμα τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για αιτήσεις στο τουρισμό για όλους. Ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα. Κίνδυνος, εκατοντάδες στελέχη της βιομηχανίας AI ζητούν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο λόγος. Πύρινη λέλαπα. Έχουμε ακόμη δύσκολες μέρες μπροστά μας. Δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκλεισε Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Πασόκ για Ελλάδα 2. Μείζον ζήτημα και με την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Τουρισμός για όλους. Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις. Σκλαβενίτης, ρεκόρ τζίρου 6,13 δισεκατομμύρια ευρώ και επενδύσεις 228 εκατομμύρια ευρώ το 25. Δόμνα Μιχαηλίδου, νέο πακέτο παρεμβάσεων για το στεγαστικό. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, παρεμβάσεις για οδική ασφάλεια, νερό και πυρηνική ενέργεια. Γέφυρα Ηλισσού, αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του έργου ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Political. Νέα δεδομένα στην Κύπρο, φυσικό αέριο και Γκουτέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Αποκλειστικό άρθρο, παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη στην Political. Πιστεύω σε έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφή, σύγχρονο και καλά οργανωμένο. Η Κρήτη σε πύρινο κλειό, μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ. Σοβαρό ατόπιμα, ποιο το πρότυπο οικογένεια θέλει η Δόμνα Μιχαηλίδου. Άθλια προπαγάνδα μεταμουσικής, νέα αλυτρωτική πρόκληση στη Φλόρινα. Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άρσιας Ηλίας τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Αβραμόπουλος. Ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προδοτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Επίθεση στην οικογένεια ζητάει και τα ρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πότε θα απαντήσει, κρύβεται για τις νέες πατάλες η Αγαπηδάκη.

ναυτιβορική, το νέο e-MATI στις ροές αγροτικών αγαθών. Πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο My Data τα πρώτα 10 προϊόντα. Εκτεταμένες καταστροφές, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρο την ώρα, καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος, Άνδρος. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στην ναυτιβορική, το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε σε γέφυρα μουσική για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Sport Day. Του βγήκε η ψυχή. Ο άνευρος και μπερδεμένος Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά επέστρεψε και στο 85 έλυσε το γόρδιο δεσμό. Ο Γιάνγκουσίτς, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, βρήκε ξανά δίχτυα για το 1-1 για να μιλήσει στο φινάλε ο Ράστοντερ, σωστό, που έδιωξε τα φαντάσματα και χάρισε την πρόκριση θρίλερ. Ήρθε έτοιμος ο Σά, ανακοινώθηκε επίσημα και έβιασε δουλειά ο Πορτογάλος Χαφ, πήρε το 8, έπαιξε στο 10.

πρωταθλητής. Ο Δαγκόνη, πανέτοιμος και αγριεμένος δείχνει ο ΣΑ, με εξαιρετική πρώτη εικόνα στο Ρέντι, έστειλε μήνυμα στον Μεντιλίμπαρ γιατί ο Μέντι άφησε εκτός πρώτης λίστας στον Ορτέγκα. Ο Γκουστάβο ΣΑ φόρεσε τη φανέλα του θρύλου και έκανε τα πρώτα κόλπα του στο χορτάρι του Καραϊσκάκης, δηλώνοντας ενθουσιασμένος. Γκουστάβο ΣΑ, είμαι έξυπνος παίκτης, παίζω παντού στο κέντρο. Αμόκ, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει ήδη καλύψει 29.000 θέσεις στο Καραϊσκάκης για τη μάχη της Τρίτης. Χρήσμασε Πόποβιτς. Μπάσκετ, το ντόμινο που επηρεάζει και το walk-up. Η στροφή της Ντουμπάι σε άλλο στόχο αλλάζει τα δεδομένα. Φως των σπορ. Αλαλούμ Μεσάλαχ Εντίν. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο σημάδι τον Μαροκινό μπακ και κάνει τεράστια προσπάθεια για να τον αποκτήσει. Μάγος Κωνσταντέλιας. Σε εκρηκτική κατάσταση ο ηγέτης του ΠΑΟΚ πέτυχε δύο εξαιρετικά γκολ στη δεύτερη νίκη επί της Δυναμό Κιέβου και 2-0 το σκορ, έτσι, και ο δικέφαλος του Βορρά πέταξε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο του Europa. Όρθιος με Ράστοντερ, ο Παναθηναϊκός. Στα κόκκινα ο Γκουστάβο ΣΑ. Δεδομένη η απάντηση, ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή ουσίας και όχι εντυπωσιασμού μετά την απόκτηση του Φρανσίσκο από τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Ωραία. Και χαφ και αριστερό μπακ για δύο ακόμη μεταγραφικές κινήσεις φορτσάρι ΑΕΚ. Συνεργασία για πολλή ώρα χθες μεταξύ Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Η πιο σωστή επιλογή. Ο Μάγερ μίλησε για τους λόγους που επέλεξε την ΑΕΚ, για τον Νίκολιτς, το ρόλο του στην ομάδα και την προσαρμογή του.

Live Sport. Ραστόντερ Λυτρωτής. Όχι Ραστόντερ λοιπόν. Ραστόντερ Λυτρωτής. Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε ξανά από την άμυνά του, αλλά ο Σκοπιανός Φορ σκόραρε στο 85 και σφράγισε το ραντεβού με την GSK στο τρίτο προκριματικό του Conference League. Μαγικός Ντέλιας με δύο γκολάρες του αρχηγού του, ο ΠΑΟΚ καθάρισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου και παίζει με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League.

και Μέτρο Σπορ. Θα είχα χίλια μάτια μήπως και σε χορτάσω. Σόου Κωνσταντέλια με φοβερές ενέργειες και δύο γκολ οδήγησε στην πρόκριση τον ΠΑΟΚ, προσφέροντας χαρά και διασκέδαση στον κόσμο του. Νίκος Περσίδης για δύο χρόνια, ανανεώθηκε και επίσημα το συμβόλαιο του διεθνή forward. Έδειξε πρόοδο με νέα καλή εμφάνιση και νίκη για τον Άρη με γκολ Ράτσιτς, Γκαντεβέρε και Μπασιρού.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Η Νάντια η Μπουλέ βούτυξε ανάμεσα σε δεκάδες ψάρια.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλη, τη ρώτησαν οι followers της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Νάντια Μπουλέ απόλαυσε μια βουτιά σε καταγάλανα νερά, όμως το βίντεο που μοιράστηκε στα social media προκάλεσε πλήθος σχολείων, με αρκετούς διαδικτυακούς φίλους της να αντιρωτούν αν τα ψάρια που κολυμπούσαν από κάτω της ήταν λαγοκέφαλοι.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Νάντια Μπουλέ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις και δεν διστάζει. Όχι,
0: άχου
1: ρε.
0: Και δεν με νοιάζει.
1: Δεν διστάζει, ρε, να μοιράζεται στιγμές. Είναι αδίστακτη και η Νάντια η Μπουλέ. Δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αυτή τη φορά όμως ένα βίντεο που δημοσίευσε στη θάλασσα δεν τράβηξε την προσοχή μόνο για το μαγευτικό τοπίο, αλλά και για τα δεκάδες ψάρια που κολυμπούσαν ακριβώς από κάτω της. Είναι αδίστακτη και η Νάντια η Μπουλέ, μπήκε στο γκρουπ.

0: Σχόλιο και η απάντηση της Νάντιας Μπουλέ λοιπόν. Α, ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε εκείνο του τραγουδιστή και ηθοποιού Πάνου Παταγιάννη. Ποιος είναι ο Πάνος Παταγιάννη?
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Καθόλου. Ο οποίος τη ρώτησε με χιούμορ. Δεν πιστεύω να... Αυτό είναι να ήταν λάγο κέφαλη. Η Νάντια Μπουλέ μπήκε στο ίδιο παιχνιδιάρικο κλίμα και το απάντησε λακωνικά. Καρχαρίες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ω Χριστέ μου.

0: Ιωάννα Τούνη. Άλλη αδίστακτη αυτή. Είναι που δεν διστάζει με τίποτα. Παραλίγο λέει να γίνω πειρατής. Παραλίγο να χάσω το μάτι μου στη Μύκονο. Όχι ρε παιδιά. Η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε τον τραυματισμό της από δίσκο σερβιτόρου στο Σκορπιός και την παρεξήγηση με τους ανθρώπους ασφαλείας γύρω από το Μάθιου Μακόναχη. Δεν το είπε εγώ Τούνη, Ιωάννα Τούνη influencer. Μια επεισοδιακή βραδινή έξοδο στη Μύκονο περιέγραψε η Ιωάννα Τούνη. Στην προσπάθειά της να φτάσει στην τουαλέτα για να δει πόσο σοβαρό ήταν το χτύπημα, τραυματίστηκε κοντά στο μάτι από το δίσκο, είπαμε έτσι. Βρέθηκε μπροστά στους ανθρώπους ασφαλείας που βρίσκονταν γύρω από το τραπέζι του Μάθιου Μακόναχη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πήγαμε λέει με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν ένας πανικός. Το έλα να δεις. Πέρασε ένας σερβιτόρος με μια παραμάνα. Ένα τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα. Φορτηγό. Πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκο. Αυτά τα λέει αδίστακτη Ιωάννα Τούνη, παιδιά. Δεν τα λέμε τώρα. Και περνάει, λέει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε. Και κάνει μία κίνηση και όπως κάθομαι, τρώω το δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα, λέει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η influencer αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του χτυπήματος όταν οι φίλοι της την ενημέρωσαν ότι έτρεχε αίμα από το σημείο. Αρχικά λέει δεν μπορούσε να καταλάβει την έκταση του τραυματισμού επειδή είχε σοκαριστεί και η περιοχή λέει είχε μουδιάσει. Μιλάμε παιδιά τώρα για κάτσε καλά. Ο σερβιτόρος λέει είπε ένα sorry και έφυγε και τα παιδιά μου λένε τρέχει αίμα. Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα. Εγώ λέει είχα φρικάρει. Ήξερα εγώ ότι είχα χτυπήσει. Αυτό έλειπε να μην καταλάβει. Αλλά επειδή λέει είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου, δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η βασική της ανησυχία ήταν εάν είχε τραυματιστεί το ίδιο μάτι ή αν το ίδιο το μάτι ή αν χρειαζόταν ράματα. Γι' αυτό λέει ζήτησε να μεταφερθεί αμέσως στην τουαλέτα προκειμένου να εξετάσει το σημείο. Εκεί λέει ήταν ο ηθοποιός ο Μακόναχη, όχι στην τουαλέτα, σε ένα τραπέζι. Σε ωραίο μέρος τον βάλανε και αυτόν. Ολόκληρος στάρ του Hollywood πήγαν και τον βάλανε δίπλα στην τουαλέτα να κάτσει. Μπράβο, ρε, οι τύποι. Είχαμε κολλήσει, λέει, γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Μπορεί να είναι, να έχει συχνοουρία ο άνθρωπος. Όπως ήμουν, λέει, σε εξαλωσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σκοινιά για να περάσω. Και πέσανε πάνω μας 10 μπράβοι του ηθοποιού. Με τραυματισμένο το ένα μάτι έκλαιγε και φώναζε η Ιωάννα η Τούνη.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη, τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λευρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμενεργεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί.

0: Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λήγει σήμερα η προθεσμή υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.
1: Ο καιρός.
0: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κομπιούτερ, κινητό στο γραφείο. Κομπιούτερ, κινητό, τηλεόραση στο σπίτι. Δεν έχω τα ματάκια μου. Ή μάλλον δεν είχα τα ματάκια μου. Τώρα έχω 6. 2 τα δικά μου, 2 για κοντά, 2 για μακριά. Μόνο με ένα ζευγάρι πολυεστιακά γυαλιά. Από το iSight φυσικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου Σταύρος Ολιβέρης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου βέβαια, συχνότητες 95,2 και 93,2 για όσους μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας. Εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία είναι πολύ εύκολο να την εγκαταστήσετε, όπως κάθε άλλη εφαρμογή σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή σας, και να επιλέξετε μέσα από τα δεκάδες ραδιόφωνα της ΕΡΤ τα ενημερωτικά, τα αθλητικά, τα θεματικά, τα μουσικά, τα περιφερειακά. Να επιλέξετε, είμαστε στην ενότητα περιφερειακή σταθμή Ζάκυνθος και μας ακούτε.
1: Βροχή που δεν περιμένει, κάθε άλλο παρευλογημένη.
0: 2695033022 και 2695033114 είναι τα τηλέφωνά μας.
1: Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία, τσακίζει με το ταμπούνι.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι, ert.gr και erazak1, παπάκι, yahoo.gr είναι τα email μας. Τα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: αγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.
1: Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο γνωστός δικηγόρος, ο Νίκος ο Πέτας, για να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με το τι μπορεί να ισχύει, γιατί όλοι το ψάχνουμε, πιθανότατα ο κύριος Πέτα τα ξέρει καλύτερα από όλους, τι ισχύει τελικά με αυτές τις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια εννοώ. Μας επικοινώνησε ένας κύριος ο οποίος δεν ξέρω γιατί ζορίστηκαν πάλι όλοι και δεν καταλαβαίνω για αυτό το ζόρι, γιατί ποια είναι η δυσκολία στο να επικοινωνήσουν και να απαντήσουν σε 2-3 ερωτήματα. Μάλλον καταλαβαίνω ποια είναι η δυσκολία, αλλά πρέπει να τους πει κάποιος ότι είναι και υποχρέωσή τους να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Έτσι δεν μπορούν κρυπτόμενοι να αφήνουν να λειτουργούν έτσι ανεξέλεγκτα, να χειρίζονται και να παίρνουν κάποιοι τα πατίνια. Εδώ οι διαχειριστές της Ζάκυνθο δεν πρέπει να μιλήσουν. Εμείς καλέσαμε εδώ έναν ο οποίος είναι διαχειριστής πατινιών της συγκεκριμένης εταιρείας, μια συγκεκριμένης από τις δύο εταιρείες τέλος πάντων που είναι στο νησί. Εκείνοι προφανώς ενημέρωσαν τη μαμά εταιρεία στο Βέλγιο. Επικοινώνησε ένας κύριος μαζί μας, δεν θέλω να πω το όνομα, δεν έχει κανένα νόημα από τη στιγμή που εξαφανίστηκε και αυτός μετά. Λοιπόν, κάτι meeting, κάτι αυτό επικαλούνται, κάτι δεν μπορώ, πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο Γιάννης δεν μπορεί. Λοιπόν, έχω στείλει εγώ μηνύματα, έχω πει ότι όσο οφείλω να κάνω, ότι θέλω τη δική σας την πλευρά. Γίνεται ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα, θα γίνει και τηλεοπτικό ρεπορτάζ, και αν θέλετε η εταιρεία να έχουμε την άποψή σας. Τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε. Και αν έχετε προσέξει, από την ημέρα που αρχίσαμε να σηκώνουμε το θέμα το συγκεκριμένο, έχει αλλάξει κατά πολύ, κατά πολύ όμως, η κατάσταση στο νησί. Πάρα πολύ. Δηλαδή, σημεία που ήταν πεταμένα, ας πούμε, τα πατίνια, πια δεν βρίσκεις πεταμένο πατίνι. Τα βλέπεις λίγο πιο μαζεμένα, τα βλέπεις σε ιδιωτικούς χώρους. Οι τύποι που τους αλλάζουν μπαταρίες ξαφνικά έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρω πότε τις αλλάζουν τις μπαταρίες. Ενώ ήταν μέρα μεσημέρι και προκλητικότατα σταμάταγαν την κίνηση και άνοιγαν τον πόρτ μπαγκάζ για να αλλάξουν την μπαταρία. Προκλητικότατα, ούτε καν στην άκρη δεν έκαναν. Τώρα είναι γενικά όλοι εξαφανισμένοι. Εγώ περιμένω πάλι από την εταιρεία. Η εταιρεία η μία, η οποία δραστηριοποιείται και στη Ζάκυνθο και είναι, εδρεύει στο Βέλγιο και μια χαρά έχει, γιατί στα ελληνικά επικοινώνησε ο κύριος που επικοινώνησε μαζί μου και είναι και Έλληνας. Λοιπόν, ή τουλάχιστον να μας μιλήσουν εδώ οι διαχειριστές. Βλέπω μια δυσανεξία, μια δυσκολία ρε παιδί μου. Ένα κάποιος τραβάνε ένα ζόρι, κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά δεν είναι έτσι παιδιά. Δεν πάμε και σπέρνουμε πατίνια όπου να είναι και τα αφήνουμε στη μοίρα τους. Και τώρα θα έχουμε μια κουβέντα βέβαια και ο κύριος Πέτας θα δούμε τώρα τα πρόστιμα αυτά, γιατί συνεχώς παρανομούν. Το πιο απλό είναι ασφαλισμένα τα πατίνια όπως πρέπει να είναι? Όταν είναι ο χειριστής κάτω από 17, μπλοκάρεται το πατίνι να μην μπορεί να το πάρει? Είναι ασφαλισμένα με γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Απαγορεύεται το πατίνι να είναι σε δρόμο με συγχωρείτε, ο οποίος το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα. Εδώ κινούνται μόνο σε τέτοιους και δικάβαλοι. Ότι κρυπτόμενοι, ας πούμε, καθαρίζουνε, φεύγει η ευθύνη από πάνω, ο Μουτζούρης η ευθύνη από πάνω. Α, ένα ελάφι σαν το ανέκδοτο.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε έτσι όσο μπορούμε και όσο μπορεί να μας διαφωτίσει και ο κύριος Πέτας. Καλημέρα κύριε Πέτα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα, προφανώς το έχετε δει και εσείς το έχετε παρατηρήσει στο νησί, με τα ενοικιαζόμενα πατίνια, τα οποία ξεφυτρώνουν όχι σαν μανιτάρια, αλλά τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Υπήρχε εδώ πέρα, ναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν η αγορά προηγείται της νομοθεσίας.
0: Σωστά.
1: Όταν οι άνθρωποι προπορεύονται της νομοθεσίας και έπεται ο νομοθέτης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρωτόφαντο, έχει συμβεί και σε άλλα πεδία. Έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παραδείγματος χάρη πεδίο είναι παραδείγματος χάρη με την είσοδο των ενηλίκων και το αλκοόλ στα καταστήματα για την επίδειξη ταυτοτήτων και την τελευταία εμπασπιπτώσει νομοθετική ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί.
0: Σωστό.
1: Κάτι αντίστοιχο και με αφορμή τα διάφορα φυσικά περιστατικά και τα διάφορα ατυχήματα που είχαν συμβεί, πρόσφατα υιοθετήθηκε ένας νόμος ο οποίος αυστηροποίησε το πλαίσιο και εξειδίκευσε λίγο τις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να τεθεί ένα ασφαλέστερο πλαίσιο προς τους χρήστες αυτών των ηλεκτρονικών μέσων, των πατινιών.
0: Φαντάζομαι ότι οι εταιρείες οι οποίες τα έχουν φέρει εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί για εδώ συζητάμε, και τα νοικιάζουν, δύο είναι. Μία απλά λείπει ένα γράμμα, ίδια χρώματα είναι ίδια όλα. Ακριβώς το ίδιο. Η οποία μάλιστα, αυτό έλεγα, ότι έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους, έγινε μια προσπάθεια να έχουμε μια απάντηση και ξαφνικά έχουν εξαφανιστεί, γιατί τέλος πάντων είναι γνωστή. Ναι, άστα, αυτό δεν πειράζει. Τώρα ο καθένας όπου μπορεί και ό,τι μπορεί και όπου βολεύεται. Είναι υποχρεωμένοι, φαντάζομαι, να εφαρμόσουν την νομοθεσία στην Ελλάδα.
1: Απολύτως. Εδώ υπάρχει μια μετακύληση του βάρους της ευθύνης, αλλά και μια σειρά από γραφειοκρατικών διαδικασιών στις συγκεκριμένες εταιρείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρώτον, η απαγόρευση χρήσης των πατινιών σε κάτω από 17 ετών. Τούτο συνεπιφέρει την εξής συνέπεια. Ότι μετακυλείται στις συγκεκριμένες εταιρείες το βάρος να ελέγχουν ποιος είναι ο μισθωτής των συγκεκριμένων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ζητήσουν ένα στοιχείο ταυτοποίησης της ηλικίας και του προσώπου το οποίο πρόκειται να κάνει τη χρήση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πια κανένας κάτω από μη 17 ετών δεν θα επιτρέπεται κατά τον νόμο να τα λειτουργήσει. Ερώτηση. Αυτό είναι απαγορευτικό, δηλαδή δεν θα μπορεί να το πάρει κάποιος ο οποίος απλά θα παραβιάσει τον νόμο. Ναι, απλά θα παραβιάσει τον νόμο. Και την ώρα που θα συμβεί οποιοδήποτε έλεγχος, θα υπέχει και τις συγκεκριμένες συνέπειες.
0: Τώρα το πρόστιμο είναι, στο νόμο έχει προβλεφθεί το πρόστιμο για όποιον οδηγεί το πατίνι, αυτό κάτω των 17, είναι 150 ευρώ. Για την εταιρεία έχει προβλεφθεί κάτι που τον νοικιάζει σε ανήλικο?
1: Όχι, γιατί θεωρητικά, ένα λεπτό, δεν θα μπορεί να τον νοικιάσει ανήλικο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λογικά στο σχήμα το οποίο επικαλείστε, λογικά κάποιος ήδη ενήλικος θα έχει παρεμβληθεί, θα το έχει ενοικιάσει και θα του το έχει παραχωρήσει εσωτερικά μεταξύ του. Η εταιρεία αποκλείεται να νοικιάσει σε κάποιον που δεν θα είναι 17 ετών. Το ποιος θα βρεθεί στη χρήση του επάνω στο πατίνι, αυτό είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ευθύνη εκείνος ο οποίος έχει.
0: Δηλαδή η εταιρεία, ας πούμε, τον νοικιάζει και μετά.
1: Γιατί το παίρνω εγώ και το δίνω στο γιο μου.
0: Αυτό λέω, δεν έχει μετά καμία ευθύνη. Όταν είναι,
1: όχι, γιατί παρουσιάστηκα εγώ. Το ίδιο συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, με μια εταιρεία νοικίασης αυτοκινήτων. Όταν νοικιάζουμε ένα αυτοκίνητο και παρουσιάζομαι εγώ ως οδηγός και κάνω τη σχετική σύμβαση, εάν το δώσω στον ανήλικο γιο μου, μετά θα φταίω εγώ, δεν θα φταίει η εταιρεία που μου το νοικιάσε εμένα. Και βρέθηκε κάποιος άλλος να το έχει. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα πολύ χαρακτηριστικό και επιπλέον είναι η υποχρέωση ασφάλισης. Δεν υπήρχε.
0: Αυτό υποχρέωση... τώρα. Είναι ασφαλισμένα αυτά που υπάρχουν τώρα εδώ? Ψάχνουμε κι εμείς καμιά εταιρεία να μας απαντήσει, κανένας άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Αλλά πλέον υπάρχουν δύο ευθύνες. Προσέξτε. Θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο το όχημα, το πατίνι. Αυτό επαφείται στην εταιρεία τα οποία πρέπει γενικά να τα έχει ασφαλισμένα εναντί κάθε αστικής ευθύνης. Και περαιτέρω, εδώ είναι το πρόσθετο μέτρο, να έχει ασφαλιστεί και ο συγκεκριμένος οδηγός. Δηλαδή, για όσους έχουμε ποτέ χρησιμοποιήσει και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, μια αντίστοιχη ασφάλιση που κάνουμε όταν ενοικιάζουμε τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, πρέπει να είναι ασφαλισμένο με δύο απανωτές συντρέχουσες ασφαλίσεις. Μία ούτως ή άλλως για το όχημα, επειδή κυκλοφορεί, και μία περαιτέρω για το συγκεκριμένο οδηγό.
0: Ναι, ότι αυτό συμβαίνει δηλαδή τώρα, ας πούμε.
1: Όχι, δεν συμβαίνει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στο εξής, σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία. Ο νόμος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ωραία. Οπότε πρέπει οι εταιρείες λοιπόν να έχουν ασφαλισμένα τα πατίνια.
1: Όταν νοικιάζει ένα πατίνι, θα πρέπει το πατίνι να είναι ασφαλισμένο πρώτον. Και δεύτερον, να νοικιάζει τον κύριο Παπαδημητρίου, να ασφαλίζει τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος έρχεται να το χρησιμοποιήσει. Με μια δικιά του επιπλέον ασφάλιση.
0: Αυτό διαδικτυακά μπορεί να λυθεί, πιστεύετε?
1: Και βέβαια,
0: να την εφαρμόζει,
1: και
0: μπορεί, έτσι, κανονικά.
1: Πανεύκολα. Αυτά έχουν λυθεί όλα.
0: Έτσι και
1: επίσης, ένα άλλο μέτρο προφανώς είναι η απαγόρευση του να χρησιμοποιεί κάποιο πατίνι φορείς κράνο.
0: Αυτό το πρέπει να παρέχεται από την εταιρεία.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, που δεν γίνεται, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε να οδηγεί πατίνι χωρίς κράνο.
0: Αυτό έτσι και αλλιώς υπήρχε ως στην νομοθεσία.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε ήδη παρανομούσαν εκεί οι εταιρείες, γιατί δεν υπάρχει κανένα κράνο πουθενά.
1: Βεβαίως. Όμως εκεί μετακυλείται η ευθύνη και στον ίδιο τον επιβαίνοντα.
0: Ναι, οκ, αλλά και όταν νοικιάζεις, ας πούμε, μηχανάκι, μοτοσυκλέτα ή οτιδήποτε.
1: Σου παρέχεται κράνο.
0: Προφανώς, ναι, δεν είναι υποχρεωμένο
1: να το αυτοκίνητο, σου παρέχεται προφανώς η ζώνη ασφαλείας.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι ακριβώς το ίδιο. Μα γι' αυτό λέω.
1: Υπάρχει μια περαιτέρω απαγόρευση στον δεύτερο επιβάτη, προφανώς. Απαγορεύεται.
0: Σε κάθε περίπτωση και βλέπουμε μόνο δικάβαλα, να το πω έτσι, όσο πια μπορώ.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Γι' αυτό
0: και σε δρόμους που απαγορεύεται να κυκλοφορούν επειδή το όριο ταχύτητας είναι άνω των 50 χιλιόμετρων.
1: Ακριβώς. Και εκεί μάλιστα υπάρχει, αν τυχόν βρεθεί, υπάρχει και μια μεγάλη προσάυξη του προστίμου που πηγείται. Νομίζω ότι είναι πάνω από 350 ευρώ σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ περαιτέρω, προσέξτε, όπου υπάρχει λωρίδα ποδηλάτου, υποχρεωτικά η κίνηση γίνεται στη λωρίδα ποδηλάτου. Σε διαφορετική περίπτωση, προσέξτε.
0: Αν πάει όμως, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Εάν πάει τώρα στη λωρίδα ποδηλάτου που υπάρχει στον Άγιο Παύλο, θα πηγαίνει κάτω από 20 μέτρα.
1: Δεν υπάρχει καμιά άλλη. Δεν υπάρχει.
0: Θα πηγαίνει 20 μέτρα πάνω κάτω, αλλά λέμε τώρα, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι όλο και όλο. Επί του παρόντος. Λοιπόν, ναι. Φαντάζομαι και φοβάμαι και προς το μέλλον, αλλά αυτό είναι μια άλλη.
0: Θα δείξει, ναι.
1: Κατά τα λοιπά, στο άκρο δεξί μέρος του οδοστρώματος. Όχι στο πεζοδρόμιο.
0: Επίσης, πού πρέπει να, πρέπει να υπάρχουν. Εντάξει, το πατίνι δεν μπορεί να πάει σε κανονικές πόλεις. Στο εξωτερικό το παίρνει στο πατίνι και έχει στην ίδια την πόλη έχει 15, ας πούμε, σημεία 30 που μπορείς να πας να το αφήσεις και για να φορτίσει κιόλας. Εδώ γυρνάνε κάποιοι τύποι με αυτοκίνητα που ανοίγουν τον πορτμπαγκάζ, βγάζουν κάτι μπαταρίες, τις αλλάζουν εκεί που είναι, όπου βρίσκεται το πατίνι και φεύγουν.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία. Αυτό δεν έχει προβλεφθεί, να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος στον οποίο θα παρκάρουν τα συγκεκριμένα οχήματα. Όχι. Και γιατί αυτό? Γιατί από τη φύση του στην ίδια τα συγκεκριμένα οχήματα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, διότι ακριβώς όπως το περιγράψατε και το ξέρουμε και από την πρακτική, δεν απαιτείται σε ένα συγκεκριμένο χώρο αυτά να υφίστανται.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Σε καμία περίπτωση προφανώς δεν μπορεί κάποιος να εμποδίζεται η κίνηση ή η ελεύθερη διακίνηση είτε ενός πεζού είτε των οχημάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να είναι σε ένα σημείο που δεν θα στάθμευσης, αλλά όχι σε, όχι σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα σημεία. Εκτός πια υπάρχει μια άλλη ρύθμιση. Εκτός πια και αν ο Δήμος, όπως ημερογυμένο ο Δήμος Εκκλήσεων, παρά το γεγονός ότι προφανώς τέτοιες ευαισθησίες δεν υπάρχουν, οριοθετήσει μέσα στις κανονιστικές αποφάσεις τέτοια σημεία. Οπότε τότε γίνεται υποχρεωτικό να βρεθούν εκεί. Δηλαδή αν μέσα στη μεγάλη του κανονιστική απόφαση ορίσει ότι συγκεκριμένα πεδία και συγκεκριμένα σημεία εντός της πόλης του νησιού μπορούν να σταθμεύσουν τα συγκεκριμένα οχήματα, τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά οχήματα.
0: Μόνο και τότε, μόνο ναι, τότε.
1: Τότε ναι, θα μπορούσε.
0: Τώρα, ας πούμε, προς το παρόν, πού μπορούν να τα αφήνουν αυτά τα πατίνια, όπου βρουν?
1: Στα σημεία στάθμευσης και των οχημάτων, εκεί. Όχι όπου βρουν, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε μέσα στο οδοστρώματος.
0: Επειδή ούτε εκεί βρίσκονται μόνο, δηλαδή πεταμένα σε πασίες.
1: Εκεί απαγορεύεται και η παρακολουθία, τη συγκοινωνία και
0: παραμετρία. Οπότε εκεί παρεμβαίνει η τροχέα.
1: Απολύτως.
0: Και τα μαζεύει και δρόμο.
1: Όπως και ο Δήμος. Νομίζω ότι κάποια στιγμή υπήρχε.
0: Ο Δήμος το. Ναι, και το κάνει και ο Δήμος ακόμα, επειδή το έχουμε παρακολουθήσει. Βέβαια έχουν ειδοποιηθεί με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, και δεν αφήνουν. Ή αν αφήσουν πατίνι σε πεζοδρόμιο και αυτά, πριν παρέμβει ο Δήμος, έχει εξαφανιστεί σε λίγο χρόνο. Προφανώς οι διαχειριστές εδώ, που σε όλα τα άλλα είναι κρυπτόμενοι, σε αυτό εμφανίζονται για να μην πληρωθεί το πρόστιμο. Αλλά λέμε τώρα γενικότερα.
1: Είμαστε μια μικρή κοινωνία, ξέρετε. Γνωριζόμαστε.
0: Μα επειδή γνωριζόμαστε, όλοι, τα λέω και εγώ στον
1: κόσμο. Σωστό. Αλλά επίσης πρέπει. Επίσης υποχρεούται ο χρήστης του οχήματος να έχει μαζί του, εκτός από τα στοιχεία ταυτότητας, προκειμένου να ταυτοποιείται και το ηλικιακό του όριο, βεβαίως και την προσωπική ασφάλιση την οποία έχει κάνει. Αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. προκειμένου να αποδεικνύεται ότι έχει ασφαλιστεί και ο ίδιος προσωπικά, αλλά και το πατίνι το οποίο κυκλοφορεί. Στις γενικές του γραμμές και βεβαίως, προαναφέραμε βέβαια την κυκλοφορία σε δρόμους άνω των 50 χιλιόμετρων. Απαγορεύεται προφανώς, δεν μας αφορά βέβαια στη Ζάκυνθο, απαγορεύεται παραδείγματος χάρη η κίνηση στους επαρχιακούς δρόμους, όπου το όριο ούτως ή άλλως είναι μεγαλύτερο.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Στους επαρχιακούς δρόμους, και αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι εδώ υπάρχει και ένα πρόβλημα, ως επαρχιακός δρόμος, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να λογίζεται ακόμα και παραλιακή.
0: Ναι. Εδώ η Ρώμα ήταν εθνική οδός, δηλαδή ακόμα αυτά είναι λίγο...
1: Είναι συγκεκριμένα κατά κάποιον τρόπο υπό την έννοια ναι, ότι ναι, δεν έχουμε δώσει και τη δέουσα επιμέλεια στο να ξεκαθαρίσουμε το νομικό πεδίο.
0: Οπότε, ουσιαστικά αυτό που βγαίνει είναι ότι κατά 80% οι συγκεκριμένες εταιρείες λειτουργούν παράνομα. Έχουν άδεια. Η άδεια, ξέρετε από πού μπορεί να... Από το Υπουργείο, φαντάζομαι.
1: Υπουργείο Μεταφορών.
0: Μεταφορών, έτσι.
1: Ωραία. Προφανώς. Και όχι μόνο βέβαια από εκεί, εκεί συντρέχει και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Εδώ δεν θα έπρεπε να έχουν άδεια από την περιφέρεια. Καλά, η άδεια τους είναι μόνο.
1: Όχι, είναι από την κεντρική διοίκηση.
0: Κεντρική και είναι μόνο. Οι άδειες που μπορούν να πάρουν εδώ είναι μόνο για, ξέρω, ας πούμε, πεζοδρόμια και αυτά να αφήνουν ή να κατέχουν κάποια σημεία που θα μπορούν να αφήνουν τα πατίνια.
1: Μόνο αυτό, όχι κάτι άλλο. Ωραία.
0: Τώρα, πολύ εξειδικευμένο, πιθανόν να το γνωρίζετε, να μας το απαντήσετε, πάρα πολύ όμως. Μπορεί η αλλαγή της μπαταρίας να γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ένα γιοταχή ανοίγει τον πορτμπαγκάζ, έχει 50 μπαταρίες, κουμπώνει την άλλη, παίρνει την παλιά, φεύγει. Μου φαίνεται λίγο...
1: Όχι, αλλά δε, να το πω αλλιώς. Ναι, προσέξτε, ρητά στο νόμο δεν απαγορεύεται.
0: Α.
1: Ρητά, δηλαδή αν με ρωτάτε ακριβώς στο νόμο πώς προβλέπετε, δεν ορίζεται. Προσέξτε, επειδή όμως ο νόμος ψηφίστηκε πρόσφατα, έχει μια εξουσιωτική διάταξη και πάνω σε αυτή πρόκειται να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο στις επόμενες μέρες να υπάρξει μια υπουργική απόφαση που να ορίζει και τέτοιου είδους μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Γιατί αυτό η αλήθεια είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο θέμα που κακά τα ψέματα δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να προβληθεί πάνω στον ίδιο τον νόμο. Αυτά που σας περιγράφω τώρα είναι οι γενικές γραμμές του νόμου. Τα όρια, τα στοιχεία ταυτοποίησης, η ασφάλιση, τα σημεία στα οποία μπορούν να κινούνται ή απαγορεύεται να κινούνται, όπως παραδείγματος χάρη τα πεζοδρόμια. Εδώ είναι ένα ερώτημα και για τον πεζόδρομο. Ως εκεί δεν πηγαίνει σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Όμως η εξουσιωτική που θα εκδοθεί, η υπουργική που θα εκδοθεί επί τη βάση της εξουσιωτικής, τότε εκείνη μπορεί να μας εξειδικεύσει τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Οπότε είναι λίγο, δεν έχω ευθύνη οι συγκεκριμένες εταιρείες για το αν.
1: Μην το λέτε σε σχέση με αυτό που προϋπήρχε.
0: Όχι, ενώ για κράνος. Εδώ λέει ότι το βράδυ πρέπει να φοράνε ρούχα με ανακλαστήρες. Καλά, εδώ βάζουν κράνος. Ναι, τι ανακλαστήρες τώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχουν φώτα κάποια, λέμε τώρα. Αλλά ναι, θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο
1: προσέξτε,
0: να το ελέγξουν.
1: Προσέξτε, όλα αυτά ελέγχονται στο πεδίο. Δηλαδή τη στιγμή του ελέγχου.
0: Σωστό.
1: Εκεί αφηρημένα, ναι, ο νόμος ορίζει αυτού του είδους τις προϋποθέσεις. Μάλιστα. Στο πεδίο όμως, κατά τη στιγμή του τροχονομικού ελέγχου, εκεί θα φανεί ποιος στηρεί και ποιος δεν στηρεί την νομοθεσία. Και μάλιστα, όχι γενικά και αφηρημένα, για όλα παραδείγματος τα πατίνια μιας εταιρείας, αλλά συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο πατίνι. Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξέρει και αυτό να είναι κοινή πεποίθηση σε κάθε αναβάτη, ότι πρέπει οπωσδήποτε, σίγουρα, γιατί αυτή είναι και η ευθύνη και του αναβάτη, να ξέρει πού μπορεί να το κυκλοφορεί, με ποιον τρόπο, με κράνος, και βεβαίως να έχει μαζί του τα στοιχεία ταυτοποίησης και ασφάλισης.
0: Για το πού πρέπει, επειδή έρχεται τώρα ο Βρετανός, ο Ιταλός, ο δεν ξέρω ποιο άλλο, ο Ολλανδός εδώ, έρχεται στην Ελλάδα και πάει να νοικιάσει ένα πατίνι. Δεν θα έπρεπε στην εφαρμογή τουλάχιστον να του εξηγούν αυτά που
1: εμπιστοσύνουν. Μέσα στη σύμβαση του, στα ψηλά όμως γράμματα, ναι, αυτά που σας είπα θα είναι υπάρχουν. Τώρα, ερώτηση.
0: Επειδή έχω
1: για την παρατήρησή σας είναι πολύ σωστή. Πολύ σωστή. Έτσι. Εδώ ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και μια συγκεκριμένη σήμανση στις οδούς.
0: Α, επίσης.
1: Δηλαδή το άκρο δεξί σημείο του οδοστρώματος αυτή τη στιγμή σε επιτρέπεται πια να κυκλοφορεί και ένα τέτοιο όχημα.
0: Να είναι μια διαγράμμιση.
1: Μια διαγράμμιση ή μια μορφή ταμπέλα τροχονομική, η οποία να ορίζει αυτό προκειμένου να είναι εύλυτο και καθαρό και να μην πρέπει κάποιον να ανατρέξει στα ψηλά γράμματα της σύμβασης.
0: Επειδή
1: γιατί μπήκα, και επαφιέται στο αν θα τον ενημερώσει η εταιρεία.
0: Γι' αυτό λέω ότι κάπου πρέπει. Μπήκα, ας πούμε, τώρα ως υποτιθέμενος πελάτης, έτσι, για να νοικιάσω ένα πατίνι.
1: Ναι, το έχω κάνει και εγώ μην έχω χρόνο.
0: Το πρώτο που βγάζει είναι συνιστούμε τη χρήση κράνους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συνιστούμε.
1: Okay. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν είναι.
0: Που θα ναι, μετά σου λέει ότι πρέπει να σκανάρεις τέλος πάντων για να βρεις που ναι, υπάρχει.
1: Που πατή. Υπάρχει και τα λοιπά.
0: Ξεκινάς, μπράβο, τι ωραία είναι για 15 λεπτά. Σου λέει πώς να ξεκινήσεις και στο τέλος, αφού enjoy your ride και τι ωραία και τι καλά που περάσαμε, στο πώς να παρκάρετε, λέει, ψάξτε για το κοντινότερο για το σημείο στην, που βρίσκεται στην, στην εφαρμογή τη συγκεκριμένη, όπου μπορείτε να αφήσετε το πατίνι.
1: Σωστά.
0: Μα δεν υπάρχει σημείο. Ναι. Δηλαδή μπαίνεις μέσα δεν... και είναι χύμα.
1: Γιατί δεν υπάρχει σημείο? Γιατί πολύ απλά ακόμα οι πόλεις είναι ανέτοιμες.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν οριοθετήσει τα σημεία.
0: Και στο λαγανάσμο δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Λέω εγώ τώρα, γιατί εγώ είμαι και κακός άνθρωπος. Δεν θα μπορούσε η εταιρεία να έχει νοικιάσει 40 σημεία 2 τετραγωνικών σε όλη την πόλη από ιδιώτες και να πηγαίνουν να τα αφήνουν και να μην τα αφήνουν όπου να είναι? Λέω, γιατί είμαι και κακός άνθρωπος.
1: Θα μεγάλωνε το κόστος πρώτον και δεύτερον δεν τους έχουμε υποχρεώσει γι' αυτό.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι.
1: Όχι γι' αυτό.
0: Α, όχι, δηλαδή μπορούν να... εδώ υπάρχει
1: δεν υπάρχει η σχετική, προσέξτε, η σχετική υποχρέωση να έχει η εταιρεία διάφορα σημεία διασκορπισμένα εντός της πόλης που λειτουργεί τα συγκεκριμένα πατίνια, ναι, όπου να προσφέρει παντού σημεία παρκαρίσματος, όχι. Το σημείο της έδρας της, ναι.
0: Μόνο.
1: Ναι, όχι παντού.
0: Δηλαδή εκτός πόλης, ας πούμε Λαγανάς, Τσιλιβή, όπου υπάρχουν πατίνια.
1: Αναλόγως που είναι η έδρα της εταιρείας και που έχει το πάρκινγκ της.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, εκεί όμως, είναι σε ένα σημείο, όχι παντού, σε ένα σημείο είναι υποχρεωμένη να έχει.
0: Αλλά υπάρχει κενό. Δεν είναι υποχρεωμένη δηλαδή να έχει σημεία συγκέντρωσης, πάρκινγκ δικά της.
1: Όχι, για να δεν νοικιάσει σε όλα τα σημεία, παραδείγματος. Στην πόλη με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη σκέψη θα έπρεπε να έχει 1, 2, 3 σημεία. Σωστά.
0: Στην πόλη και ένα στο Λαγανά, ένα στο Τσιλιβή. Ένα λέω, δεν λέω 5. Στο Τσιλιβή, στο αυτό, όπου μπορεί.
1: Για ένα σημείο έχει.
0: Δηλαδή, απ' την άλλη, είναι ταυτόχρονα υπάρχει εδώ το άλλο ερώτημα. Ότι πώς βρέθηκε το πατίνι από τη στιγμή που δεν μπορεί να φύγει από την πόλη, γιατί είναι οι δρόμοι τέτοιοι που απαγορεύεται, πώς βρέθηκαν 40 πατίνια στο Λαγανά?
1: Πολύ σωστή επισήμανση.
0: Άρα έχει μια ευθύνη εδώ η εταιρεία.
1: Εδώ υπάρχει μια ευθύνη.
0: Δηλαδή δεν πρέπει να πάει να τα μαζέψει, να τα φέρει πίσω στην έδρα της.
1: Προσέξτε, εδώ θα κρυφτεί η εταιρεία και κρύβεται η εταιρεία επί του παρόντος,
0: ναι,
1: πίσω από τη χρήση του κάθε χρήστη. Ότι εν πάση περιπτώσει εκείνη υπέδειξε τα σημεία, ωραία, το σημείο. Παρ' όλα αυτά όμως ο χρήστης έκανε μια παράνομη χρήση.
0: Ωραία. Γιατί δεν το πήρες μετά να το πας στην έδρα σου?
1: Ναι, μα πρέπει να το πάει στην έδρα της.
0: Μα δεν το πάει κανένας. Αλλάζουν τις μπαταρίες στον δρόμο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Αυτό τώρα είναι μια κακή χρήση.
0: Ωραία.
1: Αυτό, εκεί παραβιάζεται.
0: Οπότε δεν, ουσιαστικά εδώ υπάρχει κενό στην νομοθεσία σε σχέση με τις εταιρείες.
1: Ναι, σε σχέση με τα πόσα σημεία υπάρχουν. Ναι.
0: Και με τις ευθύνες που μπορεί να έχει. Δηλαδή θα έπρεπε να δίνει κράνος, λέω εγώ. Ή να δίνει ένα γυλαίκο με ανακλαστήριες.
1: Ναι, είναι υποχρεωτικό.
0: Ωραία.
1: Τώρα το ότι δεν το δίνει στο σημείο, αφήστε λίγο να δούμε και την εφαρμογή του καινούριου, γιατί τώρα ψηφίστηκε.
0: Ναι.
1: Ότι όμως υποχρεωτικό είναι. Όμως το αν το φέρει ο κύριος Παπαδημητρίου στο κεφάλι του ή όχι, εάν το
0: έδωσε. Είναι ευθύνη δική του, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι μια ευθύνη δική του.
0: Θα μπορούσε ο κύριος
1: Παπαδημητρίου. Ναι, και αν ο κύριος Παπαδημητρίου τι θα ισχυριστεί κατά τη στιγμή του ελέγχου, αυτό επίσης είναι μια δική του.
0: Εάν πει δηλαδή ότι πού να το βρω το κράνος, θα το φέρω από την Αγγλία, δεν μου το δίνει εδώ η εταιρεία με τα πατίνια.
1: Μου το δίνει, δεν μου το δίνει, είναι ένα αποδεικτικό ζήτημα ακριβώς. Αυτό θα κρυθεί εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτα.
1: Και εγώ.
0: Μας διαφωτίσατε αρκετά, έχω να πω.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτας, ο δικηγόρος, ο Νίκος ο Πέτας. Είπαμε έτσι περίπου τι μπορεί να συμβαίνει σχετικά με τα πατίνια. Από την εταιρεία καμία, από τις εταιρείες καμία όχληση ακόμα. Επειδή έχω μπει τώρα εδώ έτσι στην εφαρμογή, συγκεντρωμένα πατίνια δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι μια ζώνη οριοθετημένη στην οποία, από την εταιρεία έτσι, όχι από κανέναν άλλον, είναι μια οριοθετημένη ζώνη στην οποία κινούνται από την παραλία του Κρεονερίου, πιάνοντας όλη την πόλη, την Μπόχαλη, όλη την πόλη και την Εθνική, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος, το ξαναλέω, την Εθνική εδώ που πηγαίνει προς Κερί και φτάνει στο Λαγανά, και είναι ο κακός χαμός στον Λαγανά μέχρι τον Άγιο Σώστη. Ο κακός χαμός. Είναι διάσπαρτα όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει σημείο συγκέντρωσης πουθενά. Είναι παρατημένα πατίνια σε όλο αυτό το κομμάτι που σας είπα, από το Κρυονέρι, Μπόχαλη, όλη την πόλη και όλο το κομμάτι μέχρι τον Άγιο Σώστη. Και είναι πεταμένα δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχει, δηλαδή, επειδή έβαλα εγώ ό,τι μπορώ να βρω από εδώ που είμαστε. Ναι, έχει. Μετά τη μόλις στρίψω στο Λαγανά, ναι, έχει ένα πατίνι, υπάρχει. Μετά σου λέει και έχει και τη φόρτιση πόσο είναι. Μετά έχει ένα άλλο λίγο πιο κάτω. Είναι εκατοντάδες πατίνια πεταμένα παντού, παρατημένα παντού, δεν ξέρω τι. Εν τω μεταξύ δείχνει στην εφαρμογή ότι στο τέλος, αφού σου λέει ότι πρέπει να πας να το αφήσεις σε ένα πάρκινγκ, προφανώς δεν υπάρχει πάρκινγκ εδώ, βγάζεις μια φωτογραφία το πατίνι για το που βρίσκεται. Τι να βγάλεις εδώ, γίνεται το κακός χάμος. Λοιπόν, όσο θα γίνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, εγώ το ξαναλέω, γιατί δεν μπορεί αυτή, δεν μπορεί να βλέπεις τώρα δικάβαλα, ειδικά τα ξημερώματα που γυρνάνε τύφλα, τύφλα, να βλέπεις να πηγαίνουν τα πατίνια, τα πετάνε. Θα μου πεις τι να κάνει, δεν μπαίνει να βάλει ανθρώπους η εταιρεία, να έχει συγκεκριμένα πάρκι. Μα δεν τους εξηγεί εδώ πώς θα φύγουν. Όταν μπαίνεις μέσα να νοικιάσεις, δεν σου έχει οδηγία που απαγορεύεται και που επιτρέπεται. Συνίσταται μόνο όταν μπαίνεις μέσα, λέει συνιστούμε σε ένα μπανεράκι τη χρήση κράνους, τέλος. Το που μπορείς να κινηθείς, που δεν μπορείς να κινηθείς, τι, πώς, για ασφάλεια, για αυτά δεν υπάρχει τίποτα.

Λοιπόν, φαίνεται ότι η προσπάθεια που έκανε εδώ η Ένωση Καρκινοπαθών και το ότι δημιουργήθηκε ογκολογική μονάδα στο νοσοκομείο Ζακύνθου έχει ανοίξει το δρόμο και για τους γείτονές μας, τους Κεφαλονίτες. Υπάρχει μια ανακοίνωση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Κουρή, αντιπεριφερειάρχης υγείας, όπου ουσιαστικά ανακοινώνει ότι έχει ανάψει πράσινο φως για μονάδα ημερήσιας χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Στα Χνάρια δηλαδή, που ιδρύθηκε και εδώ στην Ζάκυνθο. Λοιπόν, αποφασίστηκε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες προκειμένου να προετοιμαστεί μια τελική πρόταση. Θα κατατεθεί στην περιφέρεια, στην βελτίωση υποδομών υγείας, στην ΠΙΝ, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο η πρόταση αυτή, προκειμένου να αντληθούν τα χρήματα που χρειάζεται. Έχει συζητηθεί ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου προφανώς να είναι δυνατή η βιωσιμότητά της, και μένει να δούμε και να ευχηθούμε να δημιουργηθεί και στην Κεφαλονιά, στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, μια αντίστοιχη ογκολογική μονάδα όπως εδώ στη Ζάκυνθο. Τα όνειρα τα περασμένα τι κοιτά. Καλό είναι, και το λέω έτσι εγώ τώρα, παιδί μου, ότι όταν γίνονται κάποιες προσπάθειες, καλό είναι και οι γιατροί συνδικαλιστές να βγάζουν και μια ανακοίνωση, να πούνε ένα καλό λόγο. Όχι στήρα αντίδραση και άκεου και καταστροφολογία, γιατί μιλάμε για καταστροφολογία. Γιατί έχουμε και κοντή μνήμη. Κανείς δεν λέει ότι, ας πούμε, στη Ζάκυνθο, αναφέρομαι τώρα, το νοσοκομείο λειτουργεί στην εντέλεια. Αλλά όταν οι ίδιοι γιατροί που φωνάζουν τώρα, όταν ήταν κλειστοί εντατικοί, ήταν υποστελεχωμένο, ήταν στη, δεν μιλάγανε, είναι ένα ζήτημα, κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, πάμε μαζί να διεκδικήσουμε, το έχω ξαναπεί, χρήματα, στέγαση, ναι, οκ, okay, πάμε όλοι. Αλλά η καταστροφολογία, ο μηδενισμός και η κοντή μνήμη είναι πολύ κακό πράγμα, γενικότερα. Το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθούμε. Κανείς δεν λέει ότι είναι όλα τέλεια. Αλλά το ρημάδι δηλαδή, ας το παραδεχθούμε όλοι, ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν 7 χρόνια. Δηλαδή να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Είναι αρκετά, λειτουργεί εντατική, έχει γίνει ογκολογική, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Μαζί να διεκδικήσουμε κι άλλα. Αλλά όχι ο μηδενισμός, ρε παιδιά, και η καταστροφολογία. Αυτό τώρα είναι. Αν και γενικά εδώ η Ενίζ έχει ένα ζήτημα. Το έχουμε ξαναπεί για το παιδάκι τότε που χαροπάλευε και το μόνο που βρήκε να πει ήταν γιατί ζητήσανε από τη γιατρό να κόψει την αδειά της. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα γιατί στόχευση έχει. Μόνο από αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι γίνεται μια πολύ καλή. Για την ογκολογική, ας πούμε, στη Ζάκυνθο. Δεν είδα καμιά ανακοίνωση. Μπράβο, ας πούμε, που να ορίστε έγινε και αυτό. Η δουλειά του συνδικαλιστή δεν είναι μόνο να γκρινιάζει. Κακώς το έχετε πάρει όλοι. Να γκρινιάζει, να φωνάζει. Αν πεις ένα μπράβο, μπορεί και να σε κοιτάξουμε και λίγο διαφορετικά. Λέω εγώ τώρα. Μην το δέσετε.

το ίδιο. Γιατί είναι αυτό που λέω τώρα, κάνει κακό στους ίδιους που αναφέρονται μηδενιστικά, ρε παιδί μου, γενικότερα ή απαξιωτικά για ορισμένα πράγματα. Γιατί θυμάται τώρα, δεν είναι μακριά. Το ξαναλέω, πάμε στην καθαριότητα στο Δήμο. Okay. Σαφώς και πρέπει να γίνουν τεράστια βήματα ακόμα. Αλλά φράσεις τώρα ότι στο μη περαιτέρω απελπισία και... είναι λίγο, δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τι συμβούλους και... αλλά ρε παιδιά, έχει καμία σχέση Ζάκυνθος τώρα με το πώς ήταν? Αντικειμενικά δείτε το, με το πώς ήταν πριν 5 χρόνια, 4. Έχει καμία σχέση? Θέλει πεζή καθαριότητα? Μαζί σας, θέλει πεζή καθαριότητα. Θέλει να είναι περισσότερα τα σημεία με τους κάδους? Θέλει. Θέλει προσοχή για τις χωματερές, τις παράνομες? Θέλει, θέλει, θέλει. Αλλά θυμηθείτε και τα βουνά με τα σκουπίδια. Θυμηθείτε τι γινότανε που δεν μπορούσες να περάσεις να μπει στην πόλη γιατί είχε βουνά σκουπιδιών. Θυμηθείτε το Αγίου καλοκαίρι που φεύγαν ανοιχτά τα φορτηγά και τρέχανε τα ζουμιά και βρώμα για όλο το νησί. Δηλαδή, δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν. Αυτό που λέω είναι ότι δεν μπορείς να μηδενίζεις. Η απαξίωση, η καταστροφολογία, ο μηδενισμός δεν είναι, και να το πάμε και παραπάνω ας πούμε, αυτός είναι ο τρόπος που ακολουθεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Γιατί βλέπει ο κόσμος, δεν είναι χαζός. Βλέπει ο κόσμος αν υπάρχει διαφορά ή όχι. Όταν εσύ πας να μηδενίσεις κάτι το οποίο έχει γίνει, όχι τέλεια, αλλά έχει γίνει ρε φίλε, έχει ξεκινήσει. Έχει διαφορά, δηλαδή ήτανε στο μείον 5 και έχει πάει στο 2. Σου λέω, 2. Δεν θες 5, 2. Από το μείον 10 έχει πάει στο 2. Δεν είναι χαζός ο κόσμος, το βλέπει. Όταν εσύ πας να μηδενείς, το λέω συμβουλευτικά, το άντε επικοινωνιακά να σας δώσουμε και μια συμβουλή. Μπάς και, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, όταν εσύ πας να μηδενίσεις κάτι το οποίο έχει απτά και ορατά αποτελέσματα, χαμένος είσαι εσύ. Μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτό και να πεις άλλα 10. Αλλά όχι να μηδενίσεις ό,τι έχει γίνει. Γιατί? Γιατί δεν μηδενίζεται, είναι ορατό. Δηλαδή ο Ζακυνθινός βλέπει ότι δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν 3 χρόνια, 4. Τι να κάνουμε τώρα? Όπως βλέπει ότι σε ορισμένα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν. Εκεί ναι. Αλλά τώρα να λες για το αυτό ότι είναι στο καταστροφή και αυτό και το νησί βρωμάει, δεν ισχύει. Δεν έχει καμία σχέση με το πως ήταν. Η σύγκριση είναι μοιραία. Δηλαδή αν κάποιος κάνει 4 χρόνια πίσω μια ανάρτηση και βάλει σκουπίδια Ζάκυρθος, θα θυμηθεί τι γινόταν. Που ήταν κλειστοί οι δρόμοι, κλειστοί οι δρόμοι από σκουπίδια. Τα ξεχάσαμε? Μέσα στα χωράφια έβρεχε και κάνανε βόλτα τα σκουπίδια από χωριό σε χωριό. Δεν είναι καλό τώρα. Δεν είναι στο τέλειο. Δεν είναι, όχι στο τέλειο. Ούτε καν στο καλό, στο πολύ καλό. Είναι σε ένα υποφερτό σημείο. Αυτό δεν το μηδενίζεις γιατί χάνεις εσύ που το κάνεις. Ακούστε και κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι αντιπολίτευση αυτή τώρα και οι άλλοι βγαίνουν και χτυπάνε που? Εκεί που ο κόσμος λέει επιτέλους. Γραφειοκρατίες και λοιπά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα κάνεις κριτική, αλλά θα κάνεις, θέλει λίγο, λίγη εξυπνάδα. Θα χτυπήσεις εκεί που πονάει, θα πας αλλού. Και με αυτές τις συμβουλές επικοινωνίας φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχετε. Προσοχή όλοι, το ξαναλέμε. Προσοχή, είναι πολύ δύσκολες οι ημέρες για φωτιά. Δεν κάνουμε έξω δουλειές, δεν πάμε τώρα να κάνουμε, να κόψουμε με δίσκους και ηλεκτροσυγκολήσεις στην Ήπεθρο. Έτσι, ή να κάψουμε ακόμα χειρότερα. Πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και με το παραμικρό που θα δούμε, σκόνη, καπνός, ό,τι και να είναι, ή 199 ή 112. Τσιγάρα να μην πετάτε από τα αυτοκίνητα. Εγώ τον προσωπικά τον επόμενο το έχω κάνει, δεν, όχι μία και δύο, ειδικά με τη μηχανή, σταματάς, το παίρνεις και το πετάς μέσα στο αυτοκίνητο για να βάλει μυαλό.
Λοιπόν, πολύ προσοχή και με τα τσιγάρα. Γενικότερα, για να μην τρέχουμε όλοι μετά. Και μας θέλει το κράτος, ο αυτός, ο ένας, ο άλλος, γιατί δεν ήρθαν εν αέρια και τέτοια. 199 και 112 λοιπόν, να δούμε κάτι. Να έχουμε όλοι ένα πολύ ήρεμο Σαββατοκύριακο και ένα πολύ όμορφο απόγευμα Παρασκευής. Εμείς θα λέμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένω δε τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, μηνύματα για εκένωση Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και ξηρονομία η Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας, προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η φωτιά στο καλαμάκι της Θήβας. Εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη λόγω της εξέλιξης της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Φίχτη Αργολίδος κοντά στις Μικίνες, μήνυμα του 112 για εκένωση. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λευρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Στον Πειραιά, χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ προτού η Χαμάς προχωρεί στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο Ρόιτερς. Συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ προτού η Χαμάς προχωρεί στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο.

0: Με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακίνθου. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

καίγονται τα πατσάκια μας στη χειρολεξία. Αυτή την ώρα, μεγάλη πυρκαγιά και στο φίχτη Αργολίδας, μήνυμα το 112, όπως μεταδίδει το Earth News. Όπως πάει δεν θα μείνει τίποτα άκαυτο, κοινός όρθιο. Κάτι πρέπει να γίνει. Χάνονται ζωές, περιουσίες, η κόπη μια ζωής, ενίοτε και οι αυθαιρεσίες μια ζωής, επιτρέψτε μου να πω, και αφανίζεται το φυσικό περιβάλλον αυτού του τόπου. Κάτι που στη Ζάκυνθο το έχουμε βιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Την ίδια ώρα καίγεται και η Τουρκία και η Γαλλία και η Ισπανία και όλο το ημισφαίριο και όλος ο κόσμος. Το μουσικό χαλί είναι δική μου παραγγελιά. Το συγκεκριμένο τραγούδι πιο σωστά. Απέναντί μου το γατάκι στην επιμέλεια του ήχου, γιατί γατάκι είναι, Αλέξανδρος Λάσης, ο Βενιαμίν εννοώ της παρέας. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια. Δίπλα από τον Αλέξανδρο Λάση, ο μεγαλύτερος και σοφότερος Σταύρος Διβέρης. Τον έχει υπό την προστασία του και υπό την εποπτεία του. Και στα μικρόφωνα μαζεύτε τον κύριε Πόλιτσμαν, ο Σάκης Νέγκας. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Ακού τώρα 9.11». Και πώς λέει, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Οι αόρατοι διαχειριστές που έχουν τα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο, τα πράσινα, έχουν κάπως μαζευτεί. Και οι ίδιοι και τα πατίνια. Είναι περισσότερο ελεγχόμενη η κατάσταση. Για παράδειγμα, στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά τα έχουν βάλει άκρη-άκρη, να μην είναι και καλά πάνω στο δρόμο ή και

πάνω στο πεζοδρόμιο, να είναι πιο κοντά στα χωράφια και στα χαντάκια, καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Ακούσατε και πριν την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του νομικού ή δικηγόρου, αν θέλετε, Νίκου Πέτα, στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, για το τι ισχύει νομικά σε σχέση με τα πατίνια, αν και όπως κατάλαβα υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι, υπάρχουν κάποια ανοιχτά παραθυράκια στον νόμο, υπάρχει μια σύγχυση, δεν έχουν όλα ξεκαθαριστεί ή διευκρινιστεί. Σε κάθε περίπτωση, για να είναι κρυπτόμενοι είτε οι διαχειριστές είτε οι εκπρόσωποι των εταιριών, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά ή έχουν λερωμένη τη φωλιά τους ή δεν λειτουργούν νόμιμα ή ως ένα βαθμό λειτουργούν παράνομα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο και ελπίζουμε να μην έχουμε τα ίδια και εδώ. Εννοώ καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως πέρυσι το καλοκαίρι. Από τη μία άκρη στην άλλη του βραχιώνα. Με επίκεντρο τον Αγαλά. Και την ευρύτερη περιοχή. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Μας βρίσκεται στα social media ή αλλιώς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram, X, πρώην Twitter και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr, erazak1papakier.gr και σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους, που σημαίνει ότι μας αποχαιρετά και ο Ιούλιος και μπαίνουμε στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, οπότε να σας ευχηθούμε από σήμερα, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε μαζί, δεν έχουμε τοπικό πρόγραμμα, καλό μήνα από αύριο. Υπενθύμηση από τον Αλέξανδρο Λάση ότι κάθε Κυριακή μετά τις 8 κάπου εκεί μεταδίδουμε σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου τη Θεία Λειτουργία. Τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και όχι τον Ιερό Ναό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου τη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή. Ζουλιάριδες και Φαλονίτες. Καμία φορά είναι και Ζάκηδος πιο μπροστά. Όπως ας πούμε στην χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού, γιατί δεν είναι εγκολογική μονάδα ακόμα, αυτό έχει απόσταση το ένα από το άλλο. Την δρομολόγηση των διαδικασιών για τη δημιουργία θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Θα μιλήσουμε μαζί του κάποια στιγμή, δεν τον Σωτήρη Κουρή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι η Ζάκηδος ήταν από τις λίγες περιοχές, τέλος πάντων, που έχει μουσικό γυμνάσιο. Μουσικό γυμνάσιο και λύκειο. Και τώρα αποκτά η Κεφαλονιά και Δεστόλη Ξούρη. Να είμαστε κι εμείς κάπου μπροστά. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα, την επίσκεψη του Αστραπή στην ιδιαίτερη του πατρίδα της Ζάκυνθο αύριο Σάββατο 1 Οκτώβου 2026, τα κυριότερα σημεία του προγράμματος, την προεκλογική στρατηγική και το κλείσιμο του τοπικού ψηφοδελτίου του Πασόκ Κινάλ, θα αναφερθεί σε συνέντευξή του σε λίγα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ Ζάκυνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα ο γραμματέας του κόμματος και πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ με την πρώτη ιδιότητα, συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης. Θα ακολουθήσει μια δραματικά επίκαιρη συνέντευξη με αφορμή το τελευταίο πολύ σοβαρό κρούσμα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο. Ένας 56χρονος συμπολίτης μας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ και γενικότερα τη συγκεκριμένη νόσο και το έντονο πρόβλημα με τα τροχτικά στο νησί, θα παραχωρήσει λίγο αργότερα, 11.30 κάπου εκεί, στην ΕΡΤ Ζάκυνθου και στην εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Ο μικροβιολόγος που εκτελεί χρέη λοιμοξιολόγου και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, Αθανάσιος Μάρκου.
Και θα κλείσουμε με τη Δήμητρα Μάργαρη και τον Άγιο Λέοντα, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Λέοντα η Άμηρη, καθώς απόψε εκεί στον Άγιο Λέοντα, στο κέντρο του χωριού, τι κάνουν, βράζουν τον Αύγουστο. Πολιτιστική εκδήλωση. 9.30 το βράδυ. Περισσότερα με τη Δήμητρα Μάργαρη προς το τέλος της εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο μου Διονύση Μάργαρη εκεί στον Άγιο Λέοντα, στην Ορεινή Ζάκηθο, στο Δήμο Αρτεμισίων. Θα γίνει και η μαλλιαρή Αλέξανδρε Λάση. Μόνο που καμία σχέση με παλιά. Γιατί τότε βουτούσαν και έπιαναν τη μαλλιάρη. Μια πέτρα που είχε πάνω, ξέρεις, μαλλιά. Χόρτα. Χόρτα, χόρτα. Όχι μαλλιά η πέτρα, χόρτα, χόρτα. Τώρα τι μαλλιάρη να πιάσουν εκεί πέρα. Μόνο βρωμιά μπορεί να πιάσουν. Καλά, ναι, εσύ όλο τέτοια πετάς. Όλο τέτοια πετάς εσύ. Πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα.

0: Όπως σας είπαμε και πριν, θα μιλήσουμε και θα το κάνουμε ευθύς αμέσως και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό και για τον χρόνο του, με τον συμπατριώτη μας πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά όχι με αυτή την ιδιότητα, και γενικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, με αυτή την ιδιότητα συγκεκριμένα, Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας μέρα από την Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ και την ιδιαίτερη σας πατρίδα, στην οποία θα πραγματοποιήσετε αύριο ένα ταξίδι αστραπή. Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα, σε εσάς, στους ακροατές μας, στη Ζάκυνθο και όχι μόνο.
0: Ναι. Η αυριανή επίσκεψη αστραπή είναι καθαρά ιδιωτική, έχει να κάνει και με το κλείσιμο του ψηφοδελτίου του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Είστε και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κινάλιστα. Και σίγουρα νομίζω ότι άτυπα θα αναλάβετε τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος στο νησί.
1: Η οικογένειά μου ήδη κάνει διακοπές στο νησί, οπότε θα έρθουμε να δούμε την οικογένεια και θα δούμε και φίλους και συντρόφους. Ναι. Δεν τα ξεχωρίζουμε όλα μαζί.
0: Ναι. Θα είναι στο νησί αύριο ή το Σαββατοκύριακο ο γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ηρακλής Μπρουλιάς.
1: Θα είναι για διακοπές ο άνθρωπος. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω ότι θα κάνει ο κύριος Μπρουλιάς.
0: Καλά, το τερνών μετά το ωφελή μου.
1: Δεν γνωρίζω καν το πρόγραμμά του.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο νησί, έτσι δεν είναι, κυρία Βαρδακαστάνη,
1: Τώρα, κύριε Νέκα, μου κάνετε ερωτήσεις που ξέρετε ότι η απάντηση είναι δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό, διότι υπάρχει μια διαδικασία στο
0: ΠΑΣΟΚ. Αν έχει κλειδώσει ή όχι, δεν είπα να δημοσιοποιήσετε τα ονόματα τα οποία είναι γνωστά.
1: Όχι, αναφέρομαι και στο κλείδωμα. Mm. Υπάρχει μια διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
1: υπάρχει επιτροπή ψηφοδελτίων, είναι ο σύντροφος ο Πέτρος Λάμπρου,
0: ναι,
1: ένα από τα πιο κοντινά στελέχη δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει την ευθύνη της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Όλα κατατίθενται εκεί, όλα συζητιώνται. Θα καταθέσει την πρότασή της στον πρόεδρο και στα αρμόδια όργανα. Και όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που μπορώ να πω,
0: ναι,
1: είναι ότι οι εξέχουσες προσωπικότητες της αγιεθνής κοινωνίας
0: απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος στο νησί.
1: Όχι, δεν απαρτίζουν. Έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να μετέχουν.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ προσεκτικός εγώ.
0: Ναι, καλά κάνετε. Ναι, καλά κάνετε. Και σωστά κάνετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε μια άτυπη παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και τα κόμματα φουλάρουν τις μηχανές τους εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Αυτό και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ.
1: Αντικειμενικά, εφόσον έχουμε εισέλθει στον τελευταίο χρόνο της
0: διακυβέρνησης,
1: είναι ηλίου φαϊνότερον ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Βεβαίως, ο Αύγουστος χαλαρώνει. Εάν επιβεβαιωθούν και οι εκτιμήσεις που γίνονται,
0: ναι,
1: ότι δεν θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση.
0: Αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος μπορεί και να ευνηδιάσει. Δεν το ξέρετε
1: αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε προχωρήσει σημαντικά τη διεύρυνση,
0: ναι,
1: του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε προχωρήσει σημαντικά τα ψηφοδέλτια, έχουμε προχωρήσει σημαντικά την προετοιμασία μας. Συνεπώς, αν παρά τα όσα έχουν υποθεί, τις δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού, γίνει κάτι ξαφνικό, είμαστε έτοιμοι.
0: Έσω έτοιμοι.
1: Αλλά και αυτό να μην γίνει, εμείς έχουμε το σχέδιό μας, τι θα γίνει στις 3 του Σεπτέμβρη, που θα γίνει η εκδήλωση για τα 52 χρόνια
0: από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ
1: στο Ηράκλειο στην Κρήτη, στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά και σε όλο το νησί. Μετά έχουμε 12-13 την παρουσία μας στην ΔΕΘ Βελίδιο και συνέντευξη τύπου, αλλά ταυτόχρονα και πριν όλη τη βδομάδα, σχεδόν 10 μέρες πριν, θα έχουμε κλιμάκια στο σύνολο των νομών της Βορείου Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ετοιμαζόμαστε για μια πλήρη κινητοποίηση με την έναρξη της περίοδου που έτσι κι αλλιώς μας οδηγεί στις εκλογές.
0: Εντάξει, το Πασόκ έχει την εμπειρία και το μηχανισμό για κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι.
1: Και προσέξτε, το Πασόκ έχει και το πρόγραμμα. Το Πασόκ παρουσίασε.
0: Δηλαδή τα άλλα κόμματα δεν έχουν πρόγραμμα, κύριε Βαρδακαστάνη, τι θέλετε να πείτε?
1: Εσείς ως δημοσιογράφος έχετε δει πρόγραμμα?
0: Το κάθε κόμμα έχει το πρόγραμμα του. Αυτό που τέλος πάντων αναμετρείται ως πρόγραμμα.
1: Εμείς παρουσιάσαμε πρόγραμμα πέρυσι στη ΔΕΒ.
0: Ναι.
1: Και έχουμε εξειδικεύσει αυτό το πρόγραμμα τους τελευταίους μήνες μετά την έγκριση του προγραμματικού πλαισίου από το συνέδριο σε πάρα πολλούς τομείς και συνεχίζουμε την εξειδίκευση.
0: Ναι.
1: Τώρα, ποια κόμματα, ας πούμε, όποιος έχει πρόγραμμα θα το παρουσιάσει.
0: Εννοείται την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αν κατάλαβα καλά.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προς το παρόν λειτουργεί ως Ινστιτούτο.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα δούμε, δεν ξέρω. Ακούστε, προς το παρόν μας παρακολουθεί. Δεν μπορώ να... Ακούστε, είναι σαφές. Εμείς έχουμε πρόγραμμα. Εμείς παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα την πρότασή μας για την αυτιλία στοιχείο. Παρουσιάσαμε για την εκπαίδευση, για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους, για τα εθνικά θέματα, για τους νέους, για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, για τη συνταγματική αναθεώρηση, για το στεγαστικό, για την μείωση των ωρών και των ημερών εργασίας σε εργασία ένταση διανοίας. Δηλαδή, παρουσιάζουμε εξειδικευμένες προτάσεις διαρκώς.
0: Ναι.
1: Διαρκώς, που είναι δεσμεύσεις, είναι κοστολογημένες προτάσεις στην κοινωνία για να καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει προετοιμασία για κυβερνητική αλλαγή.
0: Γιατί σε όλοι και καλά πρέπει να είναι κοστολογημένες οι προτάσεις, κύριε Βαρδακαστάνη? Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι? Γιατί αν και εφόσον έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε αδιαμαρτύρετα την δημοσιονομική πειθαρχία που έχει επιβάλει στη χρεοκοπημένη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακούστε.
0: Και άρα είναι συγκεκριμένα τα πλαίσια που μπορεί να κινηθεί ένα κόμμα ως ενδυνάμει κόμμα εξουσίας και κυβέρνηση.
1: Κύριε Νέκα, υπάρχουν δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα.
0: Σωστά.
1: Τις οποίες πρέπει να τις τηρούμε και να τις σεβόμαστε. Ταυτόχρονα όμως, ένα κόμμα έχει υποχρέωση να παρουσιάσει την πρόταση της ελληνικής κοινωνίας. Η εντολή του λαού καθορίζει και τη χρήση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει μια χώρα για να λάβει μέτρα πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε υποχρέωση ως σοβαρό κόμμα με εξουσίας και όχι διαμαρτυρίες οι προτάσεις μας να έχουν και τη διάσταση του δημοσιονομικού κόστους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην την κάνουμε. Την κάνουμε γιατί το πιστεύουμε εμείς και όχι για το επιβάλλει οποιοδήποτε. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί κάθε υπεύθυνος άνθρωπος, κάθε υπεύθυνο κόμμα δεν θέλει να είναι λαϊκιστής, αν δεν θέλει να πετάει φωτοβολίδες, πρέπει να λέει ότι εγώ θα το κάνω και θα το κάνω με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα μέσα, με αυτούς τους πόρους, σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Μόνο τότε ο πολίτης μπορεί να καταλάβει και να εμπιστευτεί. Και εμείς στους πολίτες τους μιλάμε με αυτή τη γλώσσα και αυτή την πρόταση. Αυτά όλα, μαζί με άλλα που θα προσθεθούν, θα παρουσιαστούν από τον πρόεδρο στην ΔΕΦ και για το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030, αλλά και τον οδικό χάρτη να το πετύχουμε. Και ο οδικός χάρτης να το πετύχουμε είναι ρεαλιστικές, σοβαρές δεσμεύσεις στη διάρκεια της τετραετίας που θα πάνε τη χώρα σε μια άλλη κατεύθυνση και τους πολίτες σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ναι, παρά το γεγονός αυτό, εν ολίγης το Πασόκ ευαγγελίζεται την πολιτική αλλαγή, δεν υπάρχει η απαιτούμενη ανταπόκριση ή μάλλον αυτό δεν αντανακλάται και στις δημοσκοπήσεις όπου το Πασόκ φέρεται να είναι τρίτο κόμμα μετά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, αφήστε να τις δούμε τις δημοσκοπήσεις. Και η κυρία Καριστιανού φαινόταν τρίτη και κοντά στον κύριο Τσίπρα και η κυρία Καριστιανού τώρα λέει γράφουν σήμερα ότι μπορεί να μην φτάσει στην κάλπη.
0: Ναι, γι' αυτό, είναι γνωστό. Ναι.
1: Γι' αυτό λέω καλύτερα ας αφήσουμε η κάλπη να δείξει τα κάλπικα.
0: Αν και δημοσκοπήσεις πολλές φορές με παραγγελία διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, Και έχω και συγκεκριμένη άποψη για αυτές.
1: Συ είπας.
0: Εγώ είπα, ναι.
1: Εγώ λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Υπάρχουν εργαλεία αποτελεσματικά και εργαλεία προβληματικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που φωτογραφίζουν με καθαρότητα και άλλες με θολότητα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι όλες ίδιες και οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν την ιστορία τους.
0: Σωστά.
1: Άλλο πράγμα τι μας δείχνουν μεταξύ εκλογών και άλλο τι βγαίνει το βράδυ των εκλογών. Ακόμα και στα exit polls έχουν πέσει έξω.
0: Άλλωστε, όπως είχε πει και ο έμνηστος Χαρίλαος Φλωράκης, η κάλπη είναι εγκαστρωμένη. Το θυμάστε?
1: Δεν ξέρω εγώ αν είναι η κάλπη εγκαστρωμένη ή όχι, αλλά σίγουρα δεν περιμένει να την αφήσουν έγκυος οι δημοσκοπήσεις.
0: Καλό κύριε Βαρδακαστάνη, πολύ καλό. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η καθημερινότητα των πολιτών.
1: Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η βούληση των πολιτών να την εμπιστευτούμε,
0: ναι.
1: Να τους εμπιστευτούμε, να συνομιλήσουμε, να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους, να προσπαθήσουμε να δώσουμε.
0: Γιατί οι πολίτες κρίνουν κατά κύριο λόγο με βάση την τσέπη τους. Και αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ρεαλιστικές απαντήσεις και οι πολίτες θα κρίνουν.
0: Ναι.
1: Και οι πολίτες θα κρίνουν. Το να κρίνουμε διαρκώς τη γνώμη των πολιτών, νομίζω ότι αυτό δεν έχει τη διάσταση της ερευνητικής διαδικασίας, έχει τη διάσταση της καθοδήγησης της κοινής νόμης.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Εντάξει κύριε Βαρδακαστάνη, να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο,
1: λοιπόν,
0: γιατί έχετε
1: καλά,
0: και εσείς τρεχάματα, επιτρέψτε μου να πω.
1: Τη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
0: Και αύριο στη Ζάκυνθο, έτσι, για λίγες ώρες.
1: Ναι, για λίγες ώρες.
0: Μέχρι την Κυριακή το πρωί.
1: Μέχρι την Κυριακή το πρωί. Λοιπόν.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αυτό είμαστε, περάστε κόσμο. Τι νομίζετε ότι είμαστε? Και πάρτε κόσμο, 5 κρίκια, ένα τάλιρο. Καφενείο Νιελάς. Και πάντα ψωροκόστανα. Πάμε λοιπόν στα υπόγεια του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Εκεί βρίσκουμε τηλεφωνικά τουλάχιστον τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, λοιμοξιολόγο Αθανάσιο Μάρκου. Κύριε Μάρκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γύρω. Είστε όντως στα υπόγεια ή στα ισόγεια?
1: Στα υπόγεια είναι η θέα, βέβαια, που λέγεται ένα γνωστό άσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι λοιμοξιολόγος.
0: Μικροβιολόγος που εκτελείται χρέη λοιμοξιολόγου. Αλλά δεν ήθελα να το πω, πάει και παραξηγηθείτε.
1: Εντάξει, όχι, όχι, να μην λέμε και υπερβολές. Ναι, πάμε λοιπόν.
0: Θα ήθελα επί τη ευκαιρία, αν έχετε μια ενημέρωση, δεν είστε ο πλέον αρμόδιος να μιλήσετε γι' αυτό, για την κατάσταση ή την πορεία της υγείας του 56χρονου συμπολίτη μας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή, όπως μαθαίνω, κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.
1: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται, είναι διασωληνωμένος, βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς να έχουμε κάποιο νεότερο για την εξέλιξή του, είτε προς θετική είτε προς αρνητική.
0: Σταθερή κατάσταση του.
1: Σταθερή, σοβαρή, ας πούμε, έτσι.
0: Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό κρούσμα λεπτοσπίδωσης.
1: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ είναι ο άνθρωπος, έτσι. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου.
0: Γιατί όσο διαρκεί και η διασωλήνωση, όπως έχω μάθει, διορθώστε μεγάλο λάθος.
1: Όσο περισσότερο είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, επιβαρύνεται η κατάστασή του εκ των πραγμάτων.
0: Αυτό, αν τον ανακάμψει. Ναι, όσο νούμε, που το ευχόμαστε όλοι, ολόψυχα. Κύριε Μάρκου, δυστυχώς. Είναι το πέμπτο κρούσμα.
1: Το πέμπτο φετινό τουλάχιστον.
0: Από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. 4 τον Απρίλιο, ένα το θανατηφόρο και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο και μακάρι να έχει αίσιο τέλος.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Υπάρχουν ιδιαίτεροι παράγοντες για την ανάπτυξη των τροχικών στο νησί, κατά την ταπεινή σας άποψη? Είναι θέμα και μόνο της μειοκτονίας που δεν γίνεται σωστά? Είναι θέμα ατομικής ευθύνης? Είναι θέμα καιρικών συνθήκων?
1: Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Μην ξεχνάμε ότι η λεπτόσπερα είναι ένα μικρόβιο το οποίο δοκιμεί, που λέμε, στη φύση, ας πούμε, και η ανάπτυξή του ευνοείται πολύ περισσότερο από μέσω των απορριμμάτων.
0: Ναι. Στάσιμα νερά.
1: Στάσιμα ύδατα, ακριβώς, ας πούμε, έτσι. Πράγματα οποία, μέσω των οποίων μάλλον μολύνονται τα ζώα.
0: Και όχι μόνο και τα μέσω τροχτικά. Των οποίων,
1: και όχι μόνο τα τροχτικά, βέβαια, είναι και με κατηγορία. Πώς?
0: Σκύλια, αγροτικά ζώα.
1: Κυρίως εγωπρόβατα, βοηδοί, χείρι και σκύλοι, κυρίως οι αδέσποτοι, βέβαια, οι οποίοι μετακινούνται όπου βρουν. Έτσι, και μέσω αυτών μπορεί να γίνει η μετάβαση στον άνθρωπο.
0: Με μολυσμένα ούρα, νερό.
1: Μπορεί να
0: χώμα,
1: γίνει είτε με άμεση επαφή με ζώο μολυσμένο, μέσω του αναπνευστικού από το στόμα, από τη μύτη ή από, από το δέρμα, αν υπάρχει κάποια πληγή,
0: εκδορά,
1: κάποια
0: αμυγή
1: κτλ. Κυρίως όμως άμεσα, μέσω της επαφής με μολυσμένο, με ούρα περιβάλλον, είτε αυτό είναι νερό, στάσιμα νερά που λέγαμε,
0: ή χώμα,
1: ή χώμα ή και τρόφιμα. Χώμα τα οποία δεν είναι πολύ καλά συσκευασμένα, παύλα αποθηκευμένα, στην αποθήκη μας ή οπουδήποτε τα αποθηκεύουμε.
0: Η λεπτόσπυρα, όπως διαβάζουν, είναι ένα σπυροειδές κινητό βακτήριο, ακριβώς, που προκαλεί τη λεπτοσπύρωση.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Έτσι.
0: Ακόμη και από την κατάποση μολυσμένου νερού ή τροφής,
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Και είναι αυξημένος ο κύνδυνος αγροτικές εργασίες, επαφή με ζώα, στάσιμα νερά, πλημμύρες ή υπαίθριες δραστηριότητες.
1: Οι άνθρωποι που απασχολούνται στην Ήπεθρο γενικότερα, είτε με αγροτικές είτε με κτηνοτροφικές εργασίες, ας πούμε έτσι, οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των σκουπιδιών.
0: Ναι.
1: Οι εργαζόμενοι στις αποχετεύσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτά είναι κατηγορίες επαγγελματικές κατά κάποιο τρόπο, οι οποίες έχουν άμεσο και αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του μικροβίου, της νόσου, τέλος πάντων.
0: Ναι. Κύριε Μάρκο, ποια τα συμπτώματα σε μια ήπια μορφή λεπτοσπύρωσης και ποια τα συμπτώματα σε μια βαριά μορφή λεπτοσπύρωσης?
1: Να σας πω. Ακολουθεί μια, μετά την άμεση ή έμεση επαφή που λέγαμε πριν, ακολουθεί ένας χρόνος επόασης, ο οποίος είναι από 1 έως 2 εβδομάδες, όπου μπορεί μέσα στο διάστημα αυτό να αρχίζουν να αναπτύσσονται, να εμφανίζονται τα συμπτώματα της λεπτοσπύρωσης, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 90-95%, θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζονται από ήπιες εκδηλώσεις. Είτε αυτές είναι πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αλλά σε ένα ποσοστό 5-10% έχουμε και βαριές καταστάσεις που είναι πολύ πιο έντονα τα αναφερόμενα συμπτώματα, πολύ υψηλός δηλαδή πυρετός, πόνος στην κοιλιά, έντονες μυαλγίες, διάρειες, εξανθήματα,
0: Νεφρική ανεπάρκεια, διαβάζω. Υπατική βλάβη, αιμορραγίες.
1: Αυτό είναι το τελικό, δηλαδή.
0: Το τελευταίο στάδιο.
1: Είναι όταν δυστυχώς θα έχουμε το απευκταίο που λέμε, ας πούμε. Έτσι δεν είναι ότι κάνει νεφρική ανεπάρκεια. Mm. Όταν αρχίζει και εμφανίζεται και σε τέτοιες σε τέτοιους βαθμούς, συνήθως είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι και οι ήπιες οι μορφές που κάποιες από αυτές της εκδήλωσης της νόσου εννοώ μπορεί, αν μου επιτρέπετε η φράση, να την περάσουμε και στο πόδι κατά κάποιο τρόπο
0: και να μην το
1: δώσουμε τόση μεγάλη σημασία, να νομίζουμε ότι είναι μία λίμωξη,
0: μία απλή γρήπη.
1: Ακριβώς, ας πούμε, έτσι, ή μία γαστρεντερική διαταραχή, ας πούμε, ανάλογα με το είδος συμπτωμάτων, αλλά επαναλαμβάνω, ένα ποσοστό 5% με 10 είναι έντονη η μορφή που ανησυχεί. Πρέπει να ανησυχήσει τουλάχιστον ο άνθρωπος, να πάει στο γιατρό για να συμβούν όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε. Έτσι. Και δυστυχώς σε ένα αντίστοιχο ποσοστό 5-10% όλων αυτών των βαριάς μορφής περιστατικών μπορεί και να καταλήξει.
0: Μπορεί και να καταλήξει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, εννοείται.
0: Ναι, τα περιστατικά αυτά.
1: Ναι.
0: Και ειδικά τα πολύ βαριά περιστατικά μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.
1: Ευτυχώς που υπάρχει και η ΜΕΘ, βέβαια, η οποία αντιμετωπίζεται τα περιστατικά αυτά με τον πρέποντα τρόπο από την πρώτη μέρα, θα έλεγα, της εισόδου στο νοσοκομείο, όπου λαμβάνει την πλήρη αντιμικροβιακή θεραπεία πριν καλά-καλά ακόμα βγουν τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα αποτελέσματα του αν πρόκειται περί όχι για λεπτοσπήρωση. Έχει λάβει ήδη την πρέπουσα αντιμικροβιακή θεραπεία.
0: Αντιβίωση δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αντίδοτο.
1: Όχι, συγκεκριμένο παίρνει πλήρη σχήμα τριπλής αντιβίωσης. Οι εντατικολόγοι τα ξέρουν αυτά καλύτερα, αλλά τα λέμε τώρα.
0: Στις εργαστηριακές εξετάσεις, μέχρι να βγουν τα τελικά αποτελέσματα, τι είναι αυτό ακριβώς που εξετάζεται? Είναι μοριακές εξετάσεις, τι είναι ακριβώς?
1: Προφανώς, αν εννοείται, το είδος της εργαστηριακής εξετάσεις, είναι. Μοριακή, με PCR που γίνεται, τέλος πάντων.
0: Σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ζακύνθου.
1: Εμείς συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο, με τη Μικροβιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Όπου στείλαμε και το συγκεκριμένο δείγμα του συγκεκριμένου ανθρώπου και τα προηγούμενα βέβαια, αλλά μιλάμε τώρα για το τελευταίο. Όπου μέσα σε μια μισή μέρα είχαμε το αποτέλεσμα, αλλά σας λέω και πάλι ότι ήδη είχε αρχίσει να λαμβάνει την πρέπουσα αντιμικροβιακή θεραπεία ο ασθενής,
0: ο οποίος άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο και να ζητήσει ιατρική βοήθεια.
1: Γιατί προφανώς δεν έδωσε την
0: πρέπουσα σημασία.
1: Από ό,τι ακούγεται τώρα, να μην μπαίνουμε και σε άλλο είδους ζητήματα. Θεώρησε ο άνθρωπος, εντάξει, ένα πυρετό έχω, δεν είναι τίποτα. Άντε λίγο κουρασμένος είμαι, δεν έχω τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά καμιά φορά εξελίσσεται τα πράγματα.
0: Όπως ο καθένας μπορεί να πάθει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Να είναι ανυποψίαστος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα μέτρα πρόληψης, αλλά δεν είναι το βασικό μόνο η ατομική ευθύνη, κύριε.
1: Ναι, όχι, είναι ένας από τους παράγοντες.
0: Το νησί είναι γεμάτο τροχτικά και το ξέρετε.
1: Να σας πω, καταρχήν και για το θέμα των μειοκτονιών που λέμε κτλ. Οι δημόσιες, ας πούμε, υπηρεσίες, οι δημόσιες, ξέρω, Δήμος, Νομαρχία, Περιφέρεια.
0: Δήμος, Περιφέρεια, Περιφέρεια,
1: Δήμος. Έτσι, πρέπει να φροντίζουν είτε με τις μειοκτονίες. Στο χρόνο βέβαια που πρέπει.
0: Έτσι, και με το σωστό τρόπο.
1: Όχι τώρα επειδή έχουμε λεπτοσπήρωση να κάνουμε και μία μειοκτονία. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών πότε είναι πρέπον να γίνονται οι μειοκτονίες. Έτσι, να φροντίζει για την εν γέννη καθαριότητα είτε μέσω της αποκομιδής των απορριμμάτων με έγκυρο και σωστό τρόπο, να μην τα αφήνουμε τα σκουπίδια να γεμίζουν κλπ. Να απομακρύνονται τα στάσιμα νερά που είναι ύπουλος τρόπος, τόπος ανάπτυξης του μικροβίου και όλα αυτά βέβαια και εμείς οι ίδιοι στα σπίτια μας, στις αποθήκες μας, στις αυλές μας να εφαρμόζουμε τα αντίστοιχα. Δηλαδή που μένουμε κατά βάση σε
0: αγροτικές περιοχές.
1: Αγροτικές περιοχές, έτσι. Δηλαδή η μειοκτονία στο σπίτι, στην αυλή μας, στην αποθήκη μας, επαναλαμβάνω, τον τρόπο που αποθηκεύουμε τα τρόφιμά μας να μην είναι εκτεθειμένα.
0: Σωστά.
1: Και επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι που κυρίως ασχολούνται με το κτηνοτροφικές
0: εργασίες ή στην
1: είτε επαγγελματικά είτε και ερασιτεχνικά ακόμα, έτσι, γιατί στο σπίτι του κάποιος μπορεί να έχει κάποια ζώα, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό ότι είναι κτηνοτρόφος ο άνθρωπος, πρέπει να προσέχει, να παίρνει τα μέτρα προστασίας, να μην
0: δάδια, πλήσιμο χεριών,
1: τα δάδια του,
0: γαλότσες,
1: οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Δήμο, στα
0: αποχέτευση, καθαριότητα
1: και στην αποχέτευση, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Είτε με τη μάσκα τους, είτε με ειδικές προστασία των ματιών, ας πούμε. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα και εμείς στα σπίτια μας, επαναλαμβάνω, και στις αυλές μας, στις εξωτικές περιοχές αγροτικές που μένουμε, καταπολέμηση τροκτικών, απομάκρυνση απορριμμάτων για να μην ελκύονται, προσελκύονται μάλλον τα τροκτικά.
0: Τροφών και τροφίμων. Υπολοιμάτων τροφών.
1: Ακριβώς, όπως τα λέτε. Και αυτοί που ασχολούνται και ερασιτεχνικά και επαγγελματικά πολύ περισσότερο με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες που λέγαμε, ένα προστατευτικό ρουχισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών που κάνουν τουλάχιστον, είτε είναι γάντια, είτε είναι κάποια φόρμα προστασίας. Έτσι.
0: Ένα σοβαρό κομμάτι είναι και αυτό των επιχειρήσεων. Είναι υποχρεωμένοι οι επιχειρηματίες να ακολουθούν συγκεκριμένο πρωτόκολλο και να κάνουν μειοκτονία, πεντόμωση κτλ. Στις επιχειρήσεις τους. Και υποτίθεται ότι αυτό το ελέγχει η Διεύθυνση Υγείας. Συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο? Δεν θα απαντήσετε εσείς, ρητορικό το ερώτημα.
1: Ναι. Συμβαίνει, ας πούμε, τι να πω, δεν ξέρω, ναι.
0: Ποιος το ελέγχει?
1: Ναι, τουλάχιστον, ναι.
0: Εντάξει. Γιατί προσπαθούμε να έχουμε ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία, αλλά δεν. Απλά το αναφέρω για την ιστορία.
1: Είναι απασχολημένοι πολύ και τέλος πάντων, δεν γνωρίζω να σας πω.
0: Δεν έγινε το.
1: Αλλά και αυτό υπάγεται, ας πούμε, αυτό που σας είπα, στην ατομική, όχι την ατομική ευθύνη με τη στενή έννοια ρωτολογία. Δηλαδή, όπως προσέχουμε στο σπίτι μας, προσέχουμε και στην επαγγελματική μας. Επειδή είπατε για επιχειρήσεις, ας πούμε.
0: Η ατομική ευθύνη όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι το νησί είναι γεμάτο ποντίκια ή τροχτικά σαν γάτες. Άρα η πολιτική τελικά είναι πολιτική.
1: Η ατομική ευθύνη έχει να κάνει ότι άμα πας και πιάνεις τα σκουπίδια με γυμνά χέρια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι ότι φταίς εσύ, αλλά φταίει και αυτό.
0: Ναι. Γιατί η ευθύνη, επιτρέψτε μου να πω, είναι τελικά πολιτική.
1: Το βασικό είναι να μην υπάρχουν σκουπίδια. Φυσικά δεν είναι ότι εγώ που θα πάω να πιάσω με το χέρι μου, αλλά η ατομική ευθύνη είναι μέχρι ενό σημείου.
0: Μέχρι ενό σημείου, ακριβώς. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα αρχίζει η πολιτική ευθύνη.
1: Από εκεί και πριν.
0: Από εκεί και πριν. Από εκεί και πριν, σωστά το λέτε.
1: Να μην υπάρχουν σκουπίδια, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μην υπάρχουν τροκτικά, παράδειγμα. Να την κάνουμε τη μειοκτονία όποτε πρέπει.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μεταφέρετε και στον αέρα ένα περιστατικό που συζητούσαμε χθες στο τηλέφωνο, που προγραμματίζαμε για τη συνέντευξη σήμερα. Που σας έλεγα ότι στη δική μου περιοχή, στο Ρωμύρι κτλ., υπάρχουν παντού τροχτικά και είναι μια από τις κόκκινες περιοχές, σύμφωνα με τον κύριο Τσάκο που κάνει τη μειοκτονία στο νησί.
1: Δεν έχω εγώ κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο για την περιοχή που λέτε, ας πούμε.
0: Για τη δική σας περιοχή. Μου μεταφέρατε ένα περιστατικό. Αν θέλετε, το
1: λέτε στον αέρα. Στο που μένω, ας πούμε, στον δρόμο με τα αυτοκίνητο που ξεκινάω από εκεί να έρθω στη δουλειά μου, παραδείγματος χάρη, εδώ στο νοσοκομείο. Συνέχεια, αν μπορώ να το πω συνέχεια, βλέπω να κυκλοφορούν στον δρόμο.
0: Ποντίκια.
1: Εντάξει, θέλω να πω, δεν είναι του Ρωμυρίου παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο, είναι γενικότερο το φαινόμενο. Έτσι, και αυτό που ισχύει γενικά, ας πούμε, είναι ότι η Ζάκυνθος είναι από τις περιοχές της Ελλάδος ενδεχομένως με τη μεγαλύτερη ή από τις μεγαλύτερες κατανομές, ας πούμε, ή καταγραφές μάλλον θα έλεγα, κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Όπου φταίνε όλα τα προηγούμενα, ακόμα και μη σας φανεί η παράξενη δικαιολογία, ακόμα και το υγρόν του κλίματος ευνοεί όλα τα προηγούμενα.
0: Η υγρασία, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και η υγρασία.
1: Όχι να τα ρίξουμε στην υγρασία, όλα αυτά θέλω να πω. Αλλά ακόμα και αυτό είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας που ακριβώς και μόνο ενισχύει αυτά που λέγαμε πριν για τις προληπτικές στον χρόνο που πρέπει, εννοώ μειοκτονίες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα και δραματικά επίκαιρα όλα αυτά, κύριε Μάρκου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο εκεί στο Ίδρυμα του Πόνου που είστε.
1: Ναι, ευχαριστούμε. Και σε εσάς το ίδιο.
0: Καλημέρα σας.
1: Έγινε, για χαρά σας, γεια.
2: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Και τώρα, πριν να πούμε ότι υπάρχει μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση καταγγελία για τα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, την Παιδιατρική Κλινική και όχι μόνο, από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε τώρα εκτενέστερα, θα το κάνουμε από την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ενδεχομένως, όπου και θα έχουμε τη δυνατότητα, καλώς εγώ των πραγμάτων, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου, Εμίλιο Μπάστα. Και τώρα πάμε να βράσουμε τον Αύγουστο. Καλά, κυρία Δήμητρα Μάργαρη, τι σας έκανε ο Αύγουστος και θέλετε να τον βράσετε? Δεν φτάνει που βράζουμε όλη μέρα στο ζουμί μας, θέλετε να βράσετε και εσείς τον Αύγουστο και στον Άγιο Λέοντα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η καλή φίλη και πρόεδρος του Συλλόγου, Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Λέοντα η Άμυρη, Δήμητρα Μάργαρη. Καλή σου μέρα, Δήμητρα Μάργαρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα Σάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Νέγκα ή Σάκη, κυρία Μάργαρη ή Δήμητρα?
1: Σάκη. Σάκη, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί αμέτρητες φορές, σε πολλούς ρόλους στη ζωή μας και κυρίως στο γονεϊκό κίνημα.
0: Όπως σου έκανα τη ζωή δύσκολη.
1: Νομίζω ότι προσπαθούσες να κινητοποιήσεις τους γονείς, έτσι ώστε να δουν πόσες αδικίες βιώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα μας και όταν τα παιδιά μας βρίσκονται στην εκπαίδευση και πόσο θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών, των γονέων κτλ. Αλλά ίσως είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι, γιατί έκανα σήμερα τη ζωή δύσκολη και στον Διονύση Γεωργάνο. Είχε απαιτήσει μαζί μου.
1: Τον καλό φίλο.
0: Να είναι καλά.
1: Ναι, να είναι καλά πραγματικά.
0: Ενεργός πολίτης.
1: Ξεκίνησε πραγματικά την Ένωση Γονέων.
0: Ναι. Αρχικά δύο Ένωσεις Γονέων, θυμάσαι, η πρώτη με πρόεδρο του Διονύση Γεωργάνου, η δεύτερη Ένωση Γονέων με πρόεδρο την αφεντιά μου και μετά ενωθήκαμε σε μία και καλά κάναμε.
1: Έτσι, και τώρα η Ένωση Γονέων συνεχίζει τον αγώνα
0: με
1: τη προσπάθειά της, με τη Μαρία Τζανάκα ακριβώς και όλους τους υπόλοιπους γονείς του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα όλους τους γονείς που βρίσκονται στους Συλλόγους Γονέων και όχι μόνο.
0: Επί χρόνια ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων του πρώτου Ρίζας Λαγοπόδου, του Δημοτικού.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχουμε καταφέρει
0: μετά
1: και τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι,
1: έχουμε καταφέρει και τα τελευταία χρόνια και ιδρύσαμε και την Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Ιωνίων Ίσων, που και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Και να με θέλει, σε παρακαλώ, με επαφή με τον πρόεδρο ή την πρόεδρο.
1: Ο πρόεδρος είναι ο Λεωνίδας ο Τράντος, ναι, είναι από τη Συγκέρκυρα. Βεβαίως, εδώ από εμάς, από την Ζάκυνθο, στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η Μέρη Καλογερία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Κώστας ο Πλατυπόδης και είμαι και εγώ. Αν και εγώ τώρα ξεσχόλησε και το δεύτερο παιδί μου, οπότε με πάρα πολύ μεγάλη λύπη αφήνω το γονεϊκό κίνημα και ό,τι
0: επίσης
1: έχω προσφέρει και
0: το έχω
1: μου
0: αφήσει
1: έχει προσφέρει.
0: Προπολού.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το δικό μου μοναδικό παιδί είναι κόρη, δεν είναι παιδί, συγγνώμη.
1: Είναι παιδί, ακριβώς.
0: Έχει ξεσχολήσει προπολού από δημοτικό, γυμνάσιο και Λύκειο Παναγούλας.
1: Έτσι, έτσι. Θα μπορούσαμε να μιλάμε λοιπόν με τις ώρες.
0: Δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα για την εκδήλωση,
1: αυτό, ναι, αλλά πρέπει να πούμε για την σημερινή μας εκδήλωση. Βράζουμε λοιπόν τον Αύγουστο. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε να συνεχίζουμε να αναβιώνουμε ένα έθιμο που βρίσκεται στην προφορική μας παράδοση για εμάς τους αηλιώτες. Είναι ένα έθιμο που μια διαδικασία την οποία συνήθιζαν να κάνουν στις γειτονιές και στα μισοχώρια, μες στο μισοχώρι του χωριού μας οι κάτοικοι παλαιότερα. Τι έκαναν δηλαδή? Έστρωναν τραπεζαρίες στα καντούνια και οι νοικοκυρές όποιο πρόσφεραν μέσα σε μία καζάνα, ό,τι όσπριο είχε κάθε μία στο σπίτι της. Κάθονταν λοιπόν στις 31 Ιουλίου και έτρωγαν, έπιναν, τραγουδούσαν, χόρευαν, γενικότερα διασκέδαζαν, μοιράζονταν, συναντιόταν και με αυτόν τον τρόπο υποδέχονταν τον Αύγουστο και την νηστεία του 15 Αύγουστου, για τον 15 Αύγουστο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε, είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το έκαναμε και πέρυσι γιατί ο σύλλογός μας ξαναλειτουργήσε μόλις 1,5 χρόνο πριν. Το είχαμε κάνει και παλιότερα κάποια στιγμή, αλλά δεν το συνεχίσαμε. Τώρα όμως, επειδή πέρυσι ήταν πραγματικά πολύ επιτυχημένο, το είχαμε ανάγκη, θεωρώ, και οι κάτοικοι του χωριού, αλλά και οι επισκέπτες που ήρθαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους, γιατί τι κάνουμε, προσπαθούμε πραγματικά να είμαστε ενωμένοι, να δημιουργούμε κοινότητα, να είμαστε μια κοινότητα, να μπορούμε να συναντηθούμε χωρίς να ξοδέψουμε, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κράτηση, χωρίς να φύγουν και οι νέοι άνθρωποι
0: σε μια εποχή απομόνωσης και ατομικισμού, ακριβώς, ακόμα και στα χωριά που έχουν σταματήσει αυτό, να υπάρχουν οι γειτονίες και.
1: Ακριβώς, γινόμαστε αυτό, γινόμαστε μια γειτονιά, γινόμαστε ένα
0: μια
1: χωριό.
0: Μια κοινότητα,
1: έτσι,
0: στην
1: και
0: πράξη
1: μάλιστα,
0: και όχι στα λόγια.
1: Έτσι και μάλιστα, ακριβώς στα social κυκλοφόρησε η αφίσα μας που έφτιαξε ο καλός φίλος ο Διονύσης, ο Μάργαρης.
0: Ποιος άλλος,
1: και έχουμε γράψει, ακριβώς, έχουμε γράψει, καλούμε όλους τους χωριανούς και κάποιες φίλες με διόρθωσαν έτσι χαριτολογώντας. Αλλά και πάλι αυτό λέμε, ότι είμαστε όλοι χωριανοί μέσα σε ένα νησί, εντάξει, όπως είναι το νησί μας. Γιατί όχι να μην είμαστε όλοι χωριανοί, είμαστε όλη κοινότητα, μας απασχολούν όλους τα ίδια, οι ίδιες δυσκολίες και θέλουμε πραγματικά με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούμε να συναντιόμαστε, να μοιραζόμαστε, να συνεχίζουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, να ψάχνουμε τις ρίζες μας για να κρατιόμαστε δυνατοί και να προχωράμε, να έχουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους να αξιοποιούμε την εμπειρία τους και τη σοφία τους, και οι νεότεροι με τον ενθουσιασμό μας και με την διάθεσή μας να συνεχίζουμε αυτό που έχουν ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό εμείς θέλουμε.
0: Και εμείς καλούμε, δηλαδή τώρα καλούμαστε να κάνουμε τον κόπο να έρθουμε στον πανέμορφο κατά τα άλλα Άγιο Λέοντα για να φάμε όσπρια που δεν μας αρέσουν.
1: Ναι, για να φάτε όσπρια.
0: Που δεν μας και βραδιάτικα κιόλας.
1: Θα έχουμε όσπρια όλων των ειδών, σιτάρι, φακές, φασόλια, ρεβίθια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Τίποτα δεν μ' αρέσει
1: από αυτά. Κρασάκι, λαδάκι, ελίτσες και ψωμάκι.
0: Αυτά θα φάμε.
1: Απλά πράγματα. Και να σημειώσουμε ότι θα έχουμε μουσική, δεν θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα, θα έχουμε όμως δύο καλούς φίλους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική και θα μας προσφέρουν τη μουσική. Και
0: τι μουσική, παραδοσιακή.
1: Παραδοσιακή και βεβαίως, αλλά εμείς στον Αηλιό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τραγουδάμε κιόλας.
0: Ναι,
1: οπότε τραγουδάμε και χορεύουμε.
0: Εδώ πρόλαβα τον χρόνο.
1: Και πολλά τραγούδια. Ακριβώς.
0: Θα πρωτοχορευτεί και τραγουδιστεί μαζί.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Που δεν υπάρχει στη ζωή. Όταν έκανα το τρέχα γύρευε στον Άγιο Λέοντα και σε όλο τον νησί.
1: Ναι. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν σας καλούμε όλους σε 9.30 ώρα σήμερα στη μέση του χωριού, ακριβώς για αυτό το λόγο, στην πλατεία του ιατρίου,
0: του κοινοτικού
1: ιατρίου, ακριβώς έτσι, για να γίνουμε όλοι μια γειτονιά, να γίνουμε όλοι χωριανοί.
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στη μέση του χωριού, στην αυλή του κοινοτικού γραφείου στον Άγιο Λέοντα, βράζουμε τον Αύγουστο με όσπρια, τρώμε, πίνουμε,
1: ακριβώς,
0: χορεύουμε,
1: ακριβώς,
0: τραγουδάμε. Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Λέοντας Ιάμυρη και η πρόεδρος του στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, που αποχαιρετούμε και ενδεχομένως να τα πούμε το βράδυ από κατά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι
1: όλους.
0: Το ελάχιστο.
1: Σας περιμένουμε.
0: Είναι
1: σας
0: το ελάχιστο.
1: Περιμένουμε. Ναι, ναι. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
1: καλό μήνα και αύριο.
0: Επίσης, Δήμητρα. Πολύ καλό παιδί, Δήμητρα. Και πριν να σας αποχαιρετήσουμε, αύριο Σάββατο 1/8/2026 διακοπές ηλεκτροδότησης. Από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Κυλιωμένου Βίλα Μαρούδα. Από τις 8 το πρωί έως τις 9 το πρωί για μία ώρα στην περιοχή Αγαλά Τρογολόη. Και από τις 11.30 έως τις 2.30 στην περιοχή του Αγίου Λέοντα Πηγάδι Χωριό. Και καθόλου το 24ωρο διακοπή ρεύματος στο Σαρακινάδο και στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Το τελευταίο δεν ισχύει, έτσι το είπα για να πειράξουμε με Αλέξανδρο Λάση. Πάνε τα μουράγια, οι ρίγανες, τα λουλούδια, οι λεμονιές, οι πορτοκαλιές, οι αμυγδαλιές, τα κυπευτικά, τα σταφύλια, οι σταφίδες, οι ελιές. Αστειεύομαι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πάντα ψηλά και το κεφάλι και κόντρα στο ρεύμα. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ. Ζακρίθω το δικό σας σταθμό. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα και κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμοι, ο Θεός να τους κάνει του νησιού. Προσοχή στους τοίχοι που έλεγε και μια ψυχή. Αλέξανδρος Δάς στην επιμέλεια του ήχου. Ένα καποδίστρα στις μουσικές επιλογές. Άκης Νέκα στα μικρόφωνα, η μετέρα μετριότητα. Και θα τους κάνουμε να χάσουν τον ύπνο τους. Και ήδη το έχουμε καταφέρει σε πάρα πολλά θέματα. Αν προσέξατε ακόμα και τα τουριστικά λεωφορεία που έκαναν πάρτι εκεί στη στήλη των Πεσόντων, έχουν σταματήσει να το κάνουν. Και έχει αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση. Τυχαίο δεν νομίζω, ξέρω τι σας λέω. Αυτό και με τα πατίνια. Και γενικά θα τους κάνουμε τη ζωή πατίνι για πολλά και διάφορα θέματα. Για να μάθουν ότι δεν είναι ανεξέλεκτοι και ότι δεν θα είναι ποτέ στο απειρόβλητο. Γεια και χαρά. Φιλάκια. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλά μπάνια για όσους.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι δύο πύρινα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενός, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων, Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέρων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Θαταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμερωθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, η οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνης η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίσχυ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Ο καιρός. Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: σε ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί θα μεταδοθεί σε επανάληψη και είναι από το αρχείο της ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Εκπομπή Veramente.
3: Η καλύτερη μουσική εκπομπή.
4: Τρέχαντήρι θαρματώσω.
1: Κάθε Παρασκευή 11 με 1 το μεσημέρι. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
5: Εκκλίναξε την ανθίζεμένη αμυδαλιά.
1: Μια εκπομπή με πολύ κέφι.
6: Συνευχές.
7: Ωραίο μετά το λάγιο. Πάμε.
5: Συνευχές.
1: Με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
5: Δεν παραδίνομαι.
1: Veramente. Κάθε Παρασκευή 11 με 1 το μεσημέρι.

Είδατε, εδώ βάζουμε τραγούδια από όλα τα γούστα, έτσι. Εδώ μπορεί να έρθουν και καλλιτέχνες. Εδώ μπορεί να έρθεις 10-15 λεπτά να τραγουδήσεις, να παίξεις λίγο κιθάρα, λίγο ακορντεόν, λίγο φυσαρμόνικα, να πεις δύο τραγούδια και να λείπουν οι συνεργάτες. Ο σταθμός είναι ανοιχτός, παιδιά. Η εκπομπή Veramente, να ξέρετε, είναι μια ελεύθερη εκπομπή. Πάμε να πούμε λοιπόν ένα ωραίο, έτσι, να συνεχίσουμε σε blues 6-8. Ένα ωραίο που έλεγε ο Λάκης Αλεξάνδρου, εγώ θα ζω να τραγουδώ. Λάκης Αλεξάνδρου, στίχη Γιώργος Πιάς. Λάκης Αλεξάνδρου, μουσική. Εγώ θα ζω, για μένα θα υπάρχω στη ζωή μου. Εγώ θα ζω, κι ας λείπεις κι ας μην είσαι πια μαζί μου.

άσε με ένα κατσομπλάι σου και ό,τι θέλει η συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους

0: θα είναι καλύτερα, Αλέξανδρε, που λες, τα παιδιά να κάνουν μάθημα 8.30 με 12.30 το πρωί και μετά από τις 12.30 μέχρι τις 2 που θα σχολιάσουν, δεν ξέρω τι θα σχολιάνε, 2-3 η ώρα, να υπάρχει μουσική, να χαίρονται τα παιδιά. Δηλαδή, η εθνική εορτή, παραδείγματος χάρη, 28 Οκτωβρίου, πρέπει να γίνεται, γιατί η κάθε εθνική εορτή για το έθνος κάτι σηματοδοτεί. Για να μάθουν τα παιδιά, να μάθουν τα τραγούδια της πατρίδας τους, όχι μόναχα τα τραγούδια της πατρίδας τους, αλλά γενικά τη μουσική, να αγαπήσουν την τέχνη, γιατί τα παιδιά σήμερα έχουν εξαγριωθεί. Τα κινητά και όλα αυτά που έχουν γίνει στα σχολεία, στα περισσότερα σχολεία, αυτή η βία που υπάρχει, που βλέπουμε ένας μαθητής να βαράει ένα συμμαθητή του και να το θεωρούν αυτό ότι είναι και κάτι το, δεν ξέρω, είναι κάτι το μοντέρνο πλέον αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πρότυπα που υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, πάμε να βάλουμε ένα χορό λίγο έτσι. Πάμε και μια δεκαετία του 60 λίγο. Σταύρο, τι κάνεις, καλά, όλα καλά?
1: Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γερνώ.

κάνεις. Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε μήπως τηλέφωνο, παιδιά, όχι, ε. Έχουμε τηλέφωνο. Κυριακέτη μου, χρόνια πολλά στο γαμπρό σου, στα εγγόνια σου, σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε όλη υγεία, να είμαστε καλά. Αν ήθελε κάποιο τραγούδι, Κυριακέτη, να μας πάρει τηλέφωνο, να τους τα αφιερώσουμε. Ναι, τα τηλέφωνά μας είναι 269-503-322, 269-503-317-110 και 114. Πάρτε τηλέφωνο, να, άμα ξέρω κάποιο τραγούδι να σας αφιερώσω, να πείτε και ένα πρόβλημα, ένα θέμα. Εδώ τα λέμε όλα. Εδώ δεν ντρεπόμαστε να πούμε την αλήθεια, να πούμε τραγούδια. Δεν πολιτικοποιούμε την εκπομπή, γιατί λέτε μερικοί ότι κάνουμε πολιτική. Δεν κάνουμε πολιτική. Μας αρέσει το ωραίο. Μας αρέσει το ωραίο έργο, μας αρέσει η καθαριότητα, μας αρέσει να έχουμε νερό. Μας αρέσει και πολιτισμός είναι να έχεις και ένα ωραίο πανέμορφο νησί. Και στο φιόρο του Λεβάντε τη Ζάκυνθο, γιατί εδώ που άλλοτε ανθίζανε λουλούδια, που λέει το τραγούδι, εδώ που άκουγες τα πιο όμορφα τραγούδια, και σήμερα ακούς ωραία τραγούδια, εδώ

0: τηλέφωνο. Ναι. Ναι.
1: Χαίρετε, γεια σας. Καλημέρα, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Ας μην μας πείτε το όνομα, δεν θέλετε, δεν πειράζει. Πέστε μας τι θέλετε πραγματικά.
1: Αναστασία με λένε.
0: Γεια σου Αναστασία. Αγγέλοι σε βαφτίζανε και η Παναγιά Νουνά σου, γι' αυτό και σου το βγάλανε Αναστασία το όνομά σου. Πες μου Αναστασία μου, ναι, σ' ακούω.
1: Μπήκα να μου φτιάξει το τέσσερα, παδωρή μου.
0: Θα σου πω ότι τραγούδι. Πες μου αν σα... να σου φτιάξω το κέφι. Να σου φτιάξω το κέφι αμέσως.
1: Ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ωραία. Κλείσε και θα σου το πω. Κλείσε και θα σου το πω, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Και πολύ επίκαιρο. Είναι επίκαιρο.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε και ένα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου που έλεγε Βέμπο. Με το χαμόγελο στα χείλη. Για πάμε, μην ξεχνάμε. Πάνε οι φαντάροι μας μπροστά.

0: Γεια σου Τζίμι Πυριώχο, εσύ είσαι ο πρέσβης του καταστάριου και των αλικών. Και δεν γελάω που το λέω, πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχεις προσφέρει σε αυτόν τον τόπο πολιτιστικά, έχεις προσφέρει, όπως και σένα και μένα πραγματικά, κάποιοι μας αγαπούν, κάποιοι θέλουν να μας κομματιάσουν, κάποιοι μπορεί να θέλουν να μας βλέπουν. Δεν πειράζει, όσοι μας αγαπούν είναι κοντά μας εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Τζίμι, σ' ακούω.
1: Όχι μόνο στο ραδιόφωνο, και σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Και σε όλες τις εκδηλώσεις.
1: Ναι, εγώ πάντα αγάπη εισπράττω και νομίζω και εσύ το ίδιο.
0: Πιστεύω.
1: Ναι, και σίγουρα. Η μουσική ενώνει, η μουσική αγκαλιάζει, η μουσική ανατάσσει.
0: Έτσι, μπραβό, και αυτό πραγματικά.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε φιλαρμονικά.
0: Πάμε να μιλήσουμε και λίγο φιλαρμονικά, να ακούσουμε. Ναι, πες το.
1: Λοιπόν, αποφάσισα μετά από 45 χρόνια να παίξω πάλι ταμπούρλο στη φιλαρμονική που ξεκίνησα.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Και ξεκίνησα όχι στο καταστάρι, ξεκίνησα στην πόλη. Γιατί μετά από τη Δευτέρα Δημοτικό έμενα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Είχα δάσκαλό μου τον Σαμψαρέλο, ο οποίος με έμπασε τα πρώτα βήματά μου στη μουσική που ήμουνα τότε 16-17 χρονών. Ήμουνα και πρόσκοπος τότε, γι' αυτό δεν ήμουν από την αρχή στη μουσική. Αλλά πριν πάω φαντάρος 2 χρόνια πήγα στη φιλαρμονική της πόλεως, της χώρας.
0: Να σε διακόψω λίγο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, όταν λέμε για τον Σαψαρέλο, εγώ ανατριχιάζω. Δεν τον γνώρισα πολύ από κοντά, αλλά σύμφωνα με περιγραφές πολλών ανθρώπων και του συγχωρεμένου του δάσκαλου μου, του Γιάννη του Κουτσουκέλη, που μου έλεγε τι μορφή ήταν ο Σαψαρέλος, να φανταστούν οι Ζακυθινοί, γιατί όσοι δεν ξέρουν, ότι τον Σαψαρέλο τον εζήτησε τότε ο μεγάλος μαέστρος, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, για βοηθό του στη Νέα Υόρκη και δεν πήγε, ξέρετε γιατί. Αυτός ο μεγάλος δάσκαλος που έβγαλε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης δεν πήγε, ξέρετε γιατί. Γιατί αγάπησε τη Ζάκυνθο, την τετραφωνία της Ζακύνθου, τον εμάγεψε αυτή η αρμονία στη Ζάκυνθο και ήρθε και ήταν εδώ. Έμεινε εδώ.
1: Έχω τη τιμή και ήμουνα στη χοροδία του. Πάλι πριν πάω, φαντάρος. Τότε που ήμουνα και στο ταμπούρλο, ήμουνα και στη.
0: Πραγματικά πόσους ανθρώπους δεν έμαθε ο Σαψαρέλος, πραγματικά πόσες χοροδίες δεν έφτιαξε, πόσες φιλαρμονικές και παιδιά δεν έβαλε και τα έμαθε.
1: Ιδρυτής του καταστάριου.
0: Ιδρυτής του καταστάρι και στην πόλη μεγάλο έργο, παρόλο που εκείνη την εποχή τον επολεμήσανε τα πολιτικά συμφέροντα, να τα λέμε και αυτά, γιατί χρειάζεται να τα ξέρει ο κόσμος.
1: Μπας περιπτώσει,
0: ναι. Πάμε λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, απόψε και αύριο υπάρχουν. Άλλοι τα λένε Ζακύνθια, άλλοι τα λένε Σαψαρέλια. Είναι μια σύναξη μπαντών.
0: Ωραία.
1: Και από τη Ζάκυνθο και από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Πες τα, ποιες μπάντες είναι και πού.
1: Σίγουρα οι τρεις οι Ζακυθινές. Και είναι Αιγιαλίας και κάποια άλλη που μου ξεφεύγει το όνομα τώρα.
0: Αιγιαλίας και Καλαβρίτων δηλαδή.
1: Νομίζω, ναι, είναι. Μάλιστα. και κάποιες άλλες που μου
0: ωραία,
1: ξεφεύγουν
0: ωραία.
1: Τα ονόματα.
0: Πραγματικά, καλό είναι
1: να πω τώρα στο πρόγραμμα γιατί.
0: Δεν ξέρω, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Σαύρο δεν είχε ανακοίνωση για αυτή την εκδήλωση σήμερα. Δεν είχαμε ανακοίνωση. Κακός που δεν φέρανε ανακοίνωση. Ο Δήμος έπρεπε να φέρει και μια ανακοίνωση εδώ. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις εκείνη την ώρα μπορεί να έχουν πολύ τρέξιμο, αλλά κανονικά σε όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να δίνονται αυτές οι ανακοινώσεις για να ξέρει ο κόσμος.
1: Στο πραγματικά. Δημοτικό θέατρο της παραλίας, το ανώματον ακόμα.
0: Το Δημοτικό Θέατρο της Παραλίας, Τζίμι, είχα κάνει μία πρόταση και δεν το λέω γιατί το λέω εγώ. Όχι να ονομαστεί απλώς με ένα όνομα ενός σπουδαίου. Έτσι, να ονομαστεί για μένα το θέατρο Τσιζάκηθος. Και μέσα στο θέατρο είχα κάνει μια πρόταση. Ακριβώς. Να είναι οι πρωτομές των μεγάλων καλλιτεχνών του θεάτρου και μουσουργών.
1: Εγώ θα το διευκρινίσω.
0: Ναι.
1: Θέατρο Τσιζάκηθος ή Μουσικό Σχολείο Τσιζάκηθος, κάπως έτσι.
0: Όχι, το θέατρο Τσιζάκηθος.
1: Για τον άγνωστο και. Για τον άγνωστο μουσικό.
0: Και να είναι μέσα και η πρωτομή του Καρέρ και η πρωτομή τη Τάδε και η πρωτομή η Τάδε. Να μην λέω τώρα ονόματα γιατί θα μας πάρει όλη η εκπομπή και θα φύγουμε. Να σου πω, Τζίμι μου, κάτι. Μπορεί να σε ακουμπανιάρω εδώ πάνω να το πούμε λίγο τα βερνίσια, να πεις ένα διπλό, ένα δύστιχο. Θες να πεις ένα. Να σε κουμανιάρω, ένα λα ματζόρε, να πεις ένα.
1: Να πω πρώτα ότι η εκδήλωση είναι απόψε και αύριο μετά τις 8.
0: Ναι.
1: 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο της Παραλίας.
0: Ναι.
1: Απόψε είναι και η φιλαρμονική της πόλεως μαζί με δύο φιλαρμονικές. Νομίζω ότι σε Αιγιαλία σημεία είναι. Και αύριο είναι οι φιλαρμονικές.
0: Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια, ναι. Ναι, συμφωνώ.
1: Και μαζί με κάποιες άλλες φιλαρμονικές.
0: Σωστό. Ωραία, θα είναι λοιπόν όσοι είναι συντελεστές.
1: Οι Ζακύνθια λέγονται ή Σαμψαρέλια, Θα είναι μια ωραία εκδήλωση.
0: Είναι σημαντικό που πάρθηκε αυτή η πρωτοβουλία, πραγματικά από όποιους υπάρθηκε, και συγχαρητήρια σε όποιους υπάρθηκε πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία, γιατί ας πούμε χρειαζόταν αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
1: είναι
0: ποτέ.
1: Η πρώτη συνάντηση που γίνεται.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το Σαψαρέλο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το Λάγιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το Βυσβάρδι, το Διονύση Βυσβάρδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τον Αλέκο Ξένο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλες τις μορφές, το Γιάννη το Λιβαθινό, τον Κουτσουχέλη, το Γιάννη το Βίτσο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ανθρώπους, τον Πιέρο Πανταζή και όλους τους μουσικούς που υπάρχουν.
1: Και άγνωστοι.
0: Και άγνωστοι, που συγγνώμη τώρα να τους πω, τώρα θα περάσουν.
1: Και κουρδίζανε
0: και παλιοί τραγουδιστές και Κανταδόροι και όλοι αυτοί. Δεν έχει σημασία, δεν ήταν μορφωμένοι στη μουσική και δεν είχαν τελειώσει πανεπιστήμια.
1: Θέλω να αφιερωθεί το θέατρο.
0: Γι' αυτό είναι καλύτερα να ονομαστεί το θέατρο Τσιζάκηθος, για να μην γίνουν παρεξηγήσεις και πούνε. Γιατί κάποιοι είπαν να πάει Παύλου Καρέρ, ωραία, σημαντική, η μεγαλύτερη προσωπικότητα, ο Παύλος Καρέρ, σημαντική προσωπικότητα. Αλλά καλύτερα το θέατρο Τσιζάκηθος πραγματικά να είναι η πρώτη. Και έπρεπε μέσα στο θέατρο ο κόσμος να πηγαίνει να βλέπει σε έκθεση αυτές τις πρωτομές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό όλων πραγματικά. Γιατί κάποιος μπορεί να πει και γιατί να ονομαστεί θέατρο Κωνσταντίνου Ψαρέλου και γιατί να ονομαστεί θέατρο Δημήτρη Λάγιου και να αρχίσουμε τη μουσική κολοκυθιά. Δεν θα βρούμε άκρη έτσι. Τέλος πάντων, Τζίμι, θα πεις ένα διπλό κουμπανιαμέντο. Ό,τι θες πες, εγώ σου κουμπανιάρω. Μ' ακούς?

0: Φιλάκια.
1: Τζίμι, να πω και κάτι άλλο. Τώρα που είσαι και στη γραμμή, να πεις και εσύ την άποψή σου. Βλέπεις, ας πούμε, ότι στη Ζάκυνθο, και το είπα και προηγουμένως, όταν σταματήσει η τουριστική περίοδος, βλέπεις μια νέκρα. Πραγματικά καλό είναι που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Πολύ καλό λίγο να φεύγει και ο κόσμος από αυτό το λίθαργο που είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια και βλέπουν μόνο σύριαλ. Καλά και τα σύριαλ, δεν λέω, και εγώ βλέπω σύριαλ. Αλλά δεν έπρεπε να υπήρχε και ένα μαγαζί που να έχει ένα μπαράκι, έστω ένα ωραίο μπαράκι, ένα ωραίο μαγαζί, μια μπουάτ στη Ζάκυνθο, που να έχει και λίγο πιανάκι με λίγο σαξόφωνο, να έχει μια κιθάρα με ένα κορντεόν. Λέω κάτι και καθημερινά. Το καθημερινό.
0: Αρχές Δεκεμβρίου, κοντά στις γιορτές, νομίζω ξεκινάνε.
1: Ναι. Δεν πρέπει όμως να τα έχουμε όλα μοναχά τις γιορτές. Η ψυχαγωγία δεν είναι μόνο για τις γιορτές και για το Σάββατο.
0: Η ψυχαγωγία του καλοκαιριού είναι τεράστια. Μαζί με τη δουλειά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όμως η ψυχαγωγία του καλοκαιριού, γιατί είναι τόσο τεράστια και το χειμώνα, δηλαδή τι πρέπει να κλειστούμε μέσα επειδή θα βρέξει λίγο και θα κάνει λίγο κρύο. Ο άνθρωπος έχει
0: ένα
1: ανάγκη.
0: Νοέμβρη, ξεκουραστούμε.
1: Δηλαδή, ναι, κοίταξε, μα συγγνώμη, αυτό δεν είναι ξεκούραση. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη όχι μόνο να ακούει από το YouTube μουσική, γιατί ευτυχώς που υπάρχει το ραδιόφωνο, τα ραδιόφωνα μάλλον και το YouTube, αλλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ακούσει και δύο τραγούδια άλλα, ρε παιδάκι μου. Δεν βλέπω συμμετοχή.
0: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν τέσσερις εκδηλώσεις, παρακαλώ.
1: Δεν αφιβάλλω ότι ήταν εκδηλώσεις. Δεν αφιβάλλω. Μα δεν είπα για τις εκδηλώσεις. Λέω γενικά για τις καθημερινές μέρες, γιατί να υπάρχει αυτή η νέκρα. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να βγουν έξω από το σπίτι την Τετάρτη, παραδείγματος χάρη, και κάτι να ακούσουν. Δεν υπάρχει πλέον αυτό.
0: Δίκιο.
1: Έτσι δεν είναι. Τζίμι, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, φιλάκια.
1: Πάμε να πούμε έτσι ορισμένα ακόμα τραγούδια, ακόμα έτσι ωραία. Έχουμε κι άλλο τηλέφωνο. Τι έγινε,

Έλεγε πολλά ωραία ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, πραγματικά. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη Ζάκυνθο και είχαν συνάψει και συνεργασία και με το Μίμη, το Σταμύρη. Θεός χωρέσεις και τους δυο, πραγματικά. Μη χτυπάς. Πάμε να πούμε λίγο Λουκιανό ακόμα και λίγους στίχους Μάνου Ελευθερίου.

Σταύρο, μπορεί να βρεις μετά να βάλεις και ένα παιδιακό τραγούδι από τη Σοφία Βέμπο για την 28η Οκτωβρίου. Η ώρα πήγε μία παραδέρατο. Σε 15 λεπτά θα κλείσουμε. Πιστεύουμε να σας ευχαριστήσαμε με αυτά τα ωραία τραγούδια. Ας ακούσουμε και ένα παιδιακό λίγο, να πιω κι εγώ λίγο λέ καφέ. Μπράβο, ναι. Α, εντάξει, να πω μισό δηλαδή. Ε? Να πω ένα του Λουκιανού ακόμα και να το βρεις. Ε? Μια κεφαλονίτισα μέσα από τα αργοστόλη, Νίκος Γκάτσος, τύχη παρακαλώ. Μουσική Λουκιανός και Λαϊδόνης. Μια κεφαλονίτισα, και πώς να σας το πω.

0: αφήνει.
1: Βάλε Σταύρο.
2: Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά.
1: Για να μην ξεχνάμε τα επαιτειακά τραγούδια, να μαθαίνουν τα νέα τα παιδιά για την 28η Οκτωβρίου.
3: Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν.

Ακούσατε λοιπόν τι είπε η Σοφία Βέμπο. Πραγματικά οι σημαίες πρέπει να πάνε στα μπαλκόνια για την εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Όλοι λοιπόν τις σημαίες στα μπαλκόνια. Μην τρέπεστε να βάλετε την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι. Να είστε περήφανοι για την ελληνική σημαία. Όλοι μας πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πάμε λοιπόν. Πάμε να πούμε ένα του Βασίλη Παπακουσταντίνου, να αλλάξουμε και λίγο.

Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, πάμε. Το άλλαξα λίγο, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να πούμε και κάνα τραγούδι έτσι λίγο, όπως λέγαμε εδώ στη Ζάκηθο. Το ήσυχο βράδυ

Αυτές λοιπόν είναι διάφορες θεωδίες παλιές για να μαθαίνουν και τα νέα τα παιδιά. Πάμε να πούμε ένα τραγούδι ωραίο, με πολύ νόημα. Το πεπρωμένο, μουσική και στίχη Βασίλη Δημητρίου. Για πάμε. Αυτό το τραγούδι λεγόταν τότε στην ταινία «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά».

Yes. Ωραία, συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι ωραίο που βρήκαμε. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, να αφήσει ένα μήνυμα στο τηλέφωνο 269-503-022, 33-110 και 33-110 και 37-114. Τα τηλέφωνα είναι εδώ στο κρατικό ραδιόφωνο της ΕΡΑ Ζακύνθου στο 95,2, της ΕΡΤ Ζακύνθου μάλλον, ΕΡΑ, ΕΡΤ, το ίδιο πράγμα, δεν είναι Σταύρο, ε. Το τηλέφωνο είπαμε είναι 2695-033-022, να αφήσει μήνυμα στο Σταύρο το Λιβέρι μέχρι τις 1 ώρα που θα τελειώσουμε την εκπομπή. Για πάμε να πούμε ένα ωραίο τραγούδι.

Άμα τελειώσω να πάω στο... Ναι, θα τα πούμε σε λίγο, εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα λίγο. Σ' αγάπησα μικρή μου καστανούλα, το λέγε παλιά στη Ζάκη ο Θευτόδης Έσκου Σταντακόπουλος. Γαλάνης από την Πόχαλη, σε πόνες η φτωχή μου η καρδούλα, που κάποιο βράδυ μες στο σκοτάδι μου πες με πόνο πως μ' αγαπάς. Τα μάτια σου έλαμπαν ευτυχισμένα, αφού με πόνο κοίταγες εμένα. Που το φιλί μου σέμνα να νιώσει,

0: γιατί σ' αγάπησα τρελά. Λοιπόν, ένα λεπτό μας έφυνε. Να. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μάργαρη Ιωάννα για τα καλά της λόγια. Να είστε καλά και όσους ακούτε αυτή την εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Προσπαθήσαμε σήμερα, προσπάθησα μάλλον, να πούμε τα όσο μπορούμε διάφορα ωραία τραγούδια, να περάσετε ένα δίωρο. Ευχαριστώ. Εύχομαι να περάσετε ένα καλό τριήμερο. Βοήθειά μας του Αγίου Δημητρίου, πολύ Δημήτρη Δεσιζάκηθο. Δημήτρη μου το τραγούδι, μπράβο, ναι, και όλα αυτά. Εύχομαι να περάσετε καλή 28 Οκτωβρίου. Να είστε όλοι καλά. Καλό τριήμερο μάλλον. Τριήμερο, τετραήμερο πάμε. Πώς πάμε τώρα, τριήμερο. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα. Εντάξει. Τρεις ή μισή μέρας. Ναι, δουλεύετε πραγματικά. Δουλεύουνε, ναι. Ωραία. Εύχομαι να είμαστε. Πηγαίνετε σε καμιά ταβέρνα, ρε παιδιά, να ζήσουμε κι εμείς. Μπράβο, καλά το πάει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Το απόγευμα είναι.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και είναι από το αρχείο της ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Ακούγεται εδώ.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο με πολύ ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Επιποδός όλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς οι μάχες με τις φλόγες δίνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Βιωτία με τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το πρωί, και ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο Κοβό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι για από μένα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Έχει ξεκινήσει από το Καλαμάκι, έχει ανέβει το βουνό, έχει περάσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει όλες τις ευρύτερες περιοχές με το παρατηριστικό θέρετρο των Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, και κινείται η φωτιά, κινείται προς τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν έχει πλησιάσει το χωριό από τη Μαπέτσα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. 60 πυροσβέστες έχουν πέσει στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Μας είπε ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι που από τη μία ενισχύουν τη δύναμη της πυρκαγιάς και από την άλλη αποτρέπουν το σωστό έργο των αέριων μέσων. Δεδομένου ότι δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους να πετάξουν πολύ εύκολα και να ανεφοδιαστούν με νερό. Η θάλασσα στην περιοχή είναι τρικυμιώδης, έχει πολλά βοκόρ. Αν ανοιχτεί κάποιος, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε

0: Δυνάμεις αντιμετωπίσουν δύο πύρινα μέτωπα στην ίδια περιοχή. Πάμε και στην Ξηρονομή Βιωτίες και τον Κώστα Στάμου.
1: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση. Κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστηση δεν καίγαν, δεν υπάρχουν πεύκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες κυρίως δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Στίβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού, κατέκαψε ελαιώνες, αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μηχανής αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Ξηρονομής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να κενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυροί άνεμοι που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και οι απογειώσεις αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
2: Καλό μεσημέρι, και δυστυχώς εμείς από τα μέτωπα, πολύ καλύτερη η κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέχρι στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο η συνέπειες είναι δυσμενής, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν κοινωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα. Η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο του μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα στυλίχθηκαν στις φλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικος προκειμένου να γίνει δορυφορική καταγραφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο κ. Γιάννης Τσουρταλάκης.
3: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
4: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
3: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολό της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην

0: περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα έλεγε το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα αέρια μέσα και θέλω να πιστεύω ότι θα και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, το ανέμο ο οποίος θα μειωθεί όπως προβλέπεται.
1: Μεγάλη φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος. Ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι. Πέγγι, λίγο πιο δυνατά, είναι εφικτό, σε παρακαλώ.
2: Συνθήκες, έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να τα μεταφέρω όσο καλύτερα μπορώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα Φίχτη Αργολίδας. Έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίως οι ηλικιωμένοι κάτοικοι. Οι νεότεροι βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει χύσει μήνυμα 112 από τις 10 και και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή με άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά. Φλόγες έχουν τυλίξει τα Φίχτια Αργολίδας, έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που τους έσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινοι στήλοι με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρας και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι εμπρισμός από αμέλεια, και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ, προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής, που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς, δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
4: Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις, έγινε τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Φλόκα. Είχε 112 δύο φορές προκειμένου να εγκαινωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουσίσει φλόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοπαστικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε όμως πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με την πύρωση, καθώς η περιοχή νέων ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο ακριβοχώρι έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
5: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Mm-hmm. Στο Σούβαρδο ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί. Και ακολούθησε η φωτιά που είπατε στο Φλόκα περίπου 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Η ΜΕΝ στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένη και σε πλήρη, δεν έχει σβήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου και 3 ελικόπτερα και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά, εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
1: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
5: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας και σας το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά, υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικίματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάντως,
1: κύριε Ζαΐμη.
5: Είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
1: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς θα θέλετε να πείτε, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
5: Αλλά
1: είναι πράγματι περίεργο.
5: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαΐμη.
5: Να είστε καλά,
1: καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπυρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
6: Και η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπυρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου εντάσεως που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6.30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπύρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το άσπρο χωριό και την Τρυπητή, ωστόσο αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
1: σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
7: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτήν την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 από 4. Η θερμοκρασία να φτάσει στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό και από τον κρατικό μηχανισμό συνήθατε επιφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. Τόσο η Δήμη, όσο και η Περιφέρεια, αλλά και η Πυροσβεστική και η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλοι σε ετοιμότητα.
1: Στο μεταξύ, η Ηλία, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε. Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
7: Η Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
1: Και.
7: Ναι. Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπου συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων. Η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
1: Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
7: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη, πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η οικονομική καταστροφή γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Ηλία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι τις 7 το απόγευμα, θα λέω περισσότερο, γιατί για στις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2, 3 με 5 θα έχουμε και 4 από 4. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
1: Και το προσεχές διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, από την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
7: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν τώρα τα αντιπλημμυρικά και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασαρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα να χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου συνήθως έχουμε συμβάντα και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νομός Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσικος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, όπου λειτουργεί βεβαίως και το συντονιστικό κέντρο συνέδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα, προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστίων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακού Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Και κλείνοντας να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30, και μια φωτιά, μια φωτιά σε περιοχή της Αλασσόνας στο χωριό Βαλανίδα, όπου οι πυροσβεστικοί σύντομα κατάφεραν τη θέση υπό έλεγχο, με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και εναέριων μέσων. Και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Mm-hmm. Όλοι είναι υπάτμον βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή βρίσκονται σήμερα εκτός από την Λάρισα και η Μαγνησία και οι Σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα, οι συσκευές συγκόλλησης, η χρήση πέτριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο την ίδια ώρα. Και γενικότερα βεβαίως οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδιών φορέων, όπως είναι η τροχέα, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, και εφόσον αποσταλεί στα κινητά τους τηλέφωνα οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112, πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως τονίζει, επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά γενικότερα και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και στους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτή κατοικία, με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων Γκέλη περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από τη Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια της και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες, αλλά και τα επιβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί, προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρώνει βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Και είναι και το μοναδικό, ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
2: Πάντα από εκεί. Ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε και μια απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς Θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κούρης, όπου αναφέρει ένα πολύ σύντομο ιστορικό, καθώς την αρχική πρόταση στον κύριο Κουρί έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθολομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Μοριακής Βιολογίας και Μεταφραστικής Χιταρομετρίας Ροής του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρί. Ο κύριος Κουρί στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στο διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση και αν αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όπως και έγινε, ήρθε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά από εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαρτίνη και τεχνική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στο νοσοκομείο ακριβώς για την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, βελτίωση υποδομών περιφέρεια υγείας στην περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, άνοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. ...42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά την διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα στον 102FM. Μίλησε για το θέμα η λοιμωξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
4: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Και επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140 ασθενείς και ένας από αυτούς έχει σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Άρα πάρα πολλοί θα το περάσουν και δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που έχουν σοβαρή νόσο θα μπουν στο νοσοκομείο και με την υποστηρικτική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, θα καταφέρουν να βγουν να πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνού. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε τα ατομικά μέτρα, να βάζουμε έντομα αποθητικά. Αυτό που επιτρέπεται ανάλογα με την ηλικία, γιατί άλλα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά και άλλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες, με τη σωστή χρήση, με την επανάληψη αν χρειάζεται, να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί αυτοί είναι πιο ευπαθείς στο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο, δηλαδή σε αυτούς θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν είναι μονίμως κατακεκλημένοι, και κουνουπιέρα. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθετικά τύπου ταμπλέτας ή αυτά που είναι σαν φυδάκι, και επίσης είναι χρήσιμος ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας φαίνεται ότι αποθεί τα κουνούπια και το κλιματιστικό, αλλά ίσως ο ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος. Ναι.

0: σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Έως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως τη Γαλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος, η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πώς ο νέος αυτοκινητόδρομος Ε65 φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, με ασφάλεια και άνεση φυσικά. Γιατί όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορείς και αυτή μερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία. Ακόμα πιο εύκολα, Γκέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα πιο ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Taste Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον ομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρτο Ρεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδος σε αυτόν τον εκθεστιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτζόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλ Ελέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου, διαιτολόγου. Και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα. Και οι επισκέπτες, Γέλη, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Evros. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά ξαναλέω.
0: Ομολογώ ότι ακούγεται αύριο. Πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή πραγματικά.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημα κλείσε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.771 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες, που μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπες και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά, σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξησεις, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξησεις σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις, ένα μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση, μείωση στη Βουλγαρία, οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ήταν μειωμένη, εμφανίζεται η κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμένο αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη Πανελλήνια Επική Συνάντηση, ένα τρίμερο πολιτισμού, παράδοσης και επικών διαδρομών. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης εκεί στην Καστοριακή, καλή σειρά, δε πως η κυρία.
0: Μα τα έχω πει όλα, φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνομαι. Είναι
4: λοιπόν,
0: το ένα καλύτερο
4: από
0: άλλα, ρε
4: παιδιά. Κοζάνη. Μια ναι. μισή ώρα είναι, οπότε αυτό το τρίμερο η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νέα Νύη, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η απλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου, ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου στο Άλθος Βελβεντού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ρωδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ρωδάκινο Βελβεντού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
0: Εγώ είμαι καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκι, να καταλάβεις, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
4: Ωραία, ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
0: Για πάμε και στην Άνοια από την άλλη πλευρά.
4: Λοιπόν, την ίδια ώρα 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνοια φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, περιηγή στον οικισμό, παρουσιάσει αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γέλη, μένει να διαλέξεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαβρού. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα Λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας στο ιστορικό μας στοροχώρι της Πελοποννήσου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
5: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά Λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα Λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των ομαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα Λαγκάδια η πέτρα δεν είναι απλώς δομικό υλικό, είναι τρόπο σκέψης, μέτρο ακρίβειας, σχολείο πειθαρχίας και συνεργασίας, αναφέρει στο μήνυμά του και ο Δήμαρχος Γορτινιάς Στάθης Κούλης. Η σχολή μαθητείας που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό αφήνει προοπτικές για επαγγελματική έτσι, συγκράτηση των νέων στην περιοχή, ενισχύει την τοπική οικονομία και συνδέει την παραγωγή με την πολιτιστική ταυτότητα. Πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχει γίνει θεσμός αυτό το εργαστήρι παραδοσιακή τέχνης της Πέτρας, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, τον Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφύτους δραματικών σχολών, από φοιτητούς σχολών σκηνοθεσίας και από φοιτητούς θεατρολογικών πανεπιστημιακών. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 26 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και παραστάσεις που θα προκύψουν από το εργαστήριο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η επιλογή τώρα θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες βάσει του βιογραφικού σημειώματος, ενώ τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αστείους χαρακτήρισε τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από 5 παραλίες του νησιού ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σημειώντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είπε ότι ο Δήμος αναμένεται να επανέλθει, δίνοντας εξηγήσεις στον φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Είχαν έρθει αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου με γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γκράφιτι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από το ενέλεγχο, ή αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων που μπορούν άφηβα να κάνουν εκεί την μπάνιο οι πλουόμενοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζητάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου. Τελευταίος σταθμός για σήμερα η Σύρος και η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γκέλη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων τον περασμένο Οκτώβριο από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων για δεύτερη βραδιά απόψε προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Η Ορχήστρα των Κυκλάδων δημιουργήθηκε το 2010 από τον Νίκο Κυπουργό και μια ομάδα 25 μουσικών και τραγουδιστών που όλοι ζουν στη Σύρο. Μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Κυκλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα, η Ορχήστρα των Κυκλάδων έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το πλούσιο συνθετικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του για τον κινηματογράφο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη μουσική του Χατζητάκη, καθώς ως γνωστόν υπήρξε στενός του συνεργάτης και έχει ενορχιστρώσει σημαντικά έργα του όπως η Λαϊκή Αγορά και η Αμοργός. Στην αποψινή συναυλία, να πούμε κλείνοντας ότι συμμετέχει η παιδική και νανική χοροδία της ορχήστρας, αλλά και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο του Συλλόγου Χρούσων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 ευρώ. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και αύριο θυελώδης βόρειο άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9. Γενικά ο καιρός θα είναι θρύος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6, Μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο, όπως είπαμε, 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 36, τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
2: 51. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα στον 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Πάμε λοιπόν να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θρήνο στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που πέθανε στο Γήθιο, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο του ήρωα πυροσβέστη με τιμές ήρωα η κηδεία του. Μέσα από το χωριό Ξηρονομή μπήκε η φωτιά, έκαψε αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Μάχη για να ανακόψουν τον δρόμο της πυρκαγιάς προς Αλική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκενώθηκαν 4 χωριά ενώ πνέουν θυελώδεις άνεμοι στην περιοχή. Κάηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις. Μάχη για να μην φτάσει η φωτιά στον οικισμό Αγίου Νικολάου. Μένεται στο μεταξύ σε δασική έκταση φωτιά στο Καλαμάκι Βιωτία. Εκενώνονται περιοχές ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ γίνεται και εκένωση με πλωτά μέσα διαθαλάσσης. Μέσα στο χωριό Φίχτια μπήκε η δημέτωπη φωτιά στην Αργολίδα. Με λεωφορεία εκενώθηκε το χωριό. Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε και κοντά στις Μικίνες. Δεν κινδυνεύει προς ώρας ο αρχαιολογικός χώρος. Μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι, αναγράφεται στο ηχητικό μήνυμα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αχαΐα, όμως τάνες και εγκαταλελειμμένη κατοικία υπέστησαν ζημιές. Δραματική κατάσταση στην πυρκαγιά στο Ρέθινο, επιχειρούν μόνο πηγές δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναζωπυρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Καμπανάκι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ακραίο μελτέμι με θυελώδεις βοριάδες στην Αττική. Στα 150 χιλιόμετρα την ώρα φτάνουν οι ρηπές ανέμου στην Πεντέλη. Υποχώρηση των ανέμων προβλέπεται από την Κυριακή. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων. Τι γίνεται όμως με τα δρομολόγια των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά που επικρατεί το αδιαχώρητο. Φλέγεται και η Ευρώπη πύρινα μέτωπα σε Τουρκία, Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, με διψήφιο ρυθμό κινούνται οι αυξήσεις στην ενέργεια, αρνητικό είναι το πρόσημο στα τρόφιμα. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα στην Ισπανία, στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης. Και καταρχήν συμφώνια της Χαμάς, τον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, για ιστορική συμφωνία, κάνει λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Πάμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνονται οι ειδήσεις σαν αλήθεια. Και ξεκινάμε με το ατελείωτο, θα μπορούσαμε να πούμε, μέτωπο με τις φωτιές, εκεί που λες τις ειδήσεις. Γιατί μία διαμορφώνονται και αναπτύσσονται πολλές άλλες. Ξεκινάμε λοιπόν με τις φωτιές που αφήνουν πίσω τους τρία νεκρά παλικάρια από το χώρο της πυροσβεστικής, με τιμές ήρωα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Αγρίνιο, η εξόδιος ακολουθία για τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γήθιο. Συγγενής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γήθιο.

0: Ξεκίνησε να φω αμέλεια. Είχαμε 8 συλλήψεις τις δύο προηγούμενες ημέρες. Δυστυχώς η μία ήταν από τροχό που ξεκίνησε πυρκαγιά στο Γήθιο. Υπάρχει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρηδού αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι πολύ κοντά στην εξήγηση αυτή τη υπόθεση με την καθοδήγηση της ελληνικής δικαιοσύνης. Σχηματίζεται δικογραφία, συλλέγονται στοιχεία, βιντεολογικό υλικό και καταθέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε τα αίτια. Είναι εγκληματικό οποιαδήποτε έναρξη πυρκαγιά για οποιοδήποτε λόγο που δείχνει αυτοπεποίθηση κάποιος συνάνθρωπός μας για την χρήση φλόγας ή για εργασίες που τα προκαλέσουν σπιντσιρισμό, φλόγα και στη συνέχεια πυρκαγιά, να δημιουργεί αυτά τα ζητήματα.
1: Στο μεταξύ, να πάμε να δούμε τα μέτωπα που έχουν αναλυτικά. Πάμε αρχικά στη Βιωτία, εκεί όπου μέσα στο χωριό Ξηρονομή μπήκε πριν από λίγο η φωτιά. Έκαψε αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Μάχη για να σωθούν οι κατοικίες. Δίνουν τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δυνάμεις τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και εθελοντές που όλοι μαζί έχουν ρηχτεί στη μάχη της κατάσβεστης. Μάχη για να ανακόψουν το δρόμο της πυρκαγιάς προς Αλική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκενώθηκαν 4 χωριά, πνέουν θυελώδεις άνεμοι στην περιοχή, κάηκαν κάποιες αγροτικές εγκαταστάσεις. Όλος ο αγώνας δίνεται για να μην φτάσει η φωτιά στον οικισμό του Αγίου Νικολάου. Εκεί βρίσκεται ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Κώστας Στάμου, που μας δίνει και το ρεπορτάζ.
2: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστηση. Δεν καίγονται, δεν υπάρχουν πεύκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες κυρίως δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Στίβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού, κατέκαψε ελαιώνες, αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μηχανής αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Ξηρονομής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να εκενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυροί άνεμοι που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και η απογειώση αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις. Και τα αγροτοδασικοί δρόμοι μέσα στα χωράφια και κανονικοί δρόμοι. Ο αέρας αυτή τη στιγμή στέλνει τη φωτιά βόρειο-δυτικά και όχι προς το χωριό. Ωστόσο, δίνεται η μάχη να μην περάσει αυτό εδώ το λόφο, αυτό το κομμάτι του δρόμου, η φωτιά, γιατί ακριβώς από κάτω έχει και πιο πυκνή βλάστηση και υπάρχει και το χωριό Αλική. Θέλονται να κόψουν εδώ, προκειμένου και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων να μπορέσει κάπως να περιοριστεί αυτό το μεγάλο πύρινο μέτωπο, το οποίο κτείνεται σε πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ειδικά οι ηλικιωμένοι φύγαν πρώτοι από τα σπίτια τους. Δεν έχει κάψει σπίτια η φωτιά μέσα στο χωριό. Ωστόσο, έχει κάψει αγροτικές εκτάσεις, πολλά μηχανήματα, λιπάσματα, δηλαδή πολλά χημικά, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα, όλο αυτό το κοκτέιλ μαζί με τον αέρα, μαζί με τη φωτιά, με αυτό το μαύρο σύννεφο καπνού, το οποίο έχει καλύψει την ευρύτερη περιοχή, να είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα και δύσκολο να πνεύσει κάποιος. Και φυσικά οι κάτοικοι και εθελοντές, οι οποίοι και αυτοί δίνουν τη δική τους μάχη.
0: Και όπως είπαμε, ο αέρας της τρόχνη κατεύθυνση και αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο, και γι' αυτόν τον λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιώνες. Και φυσικά τα εναέρια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θυελώδεις ανέμους, καθώς σκάνουν συνεχώς ρήψεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος, κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορούσα να σας δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο το οποίο συνήθως επιχειρεί απευθείας το σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήψη νερού, δεν ήταν εύκολο.

0: Εδώ έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήψη νερού στοχευμένα σε σημεία στα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, προοδευτικά αεροσκάφη, τύπου πεζετέλ, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένης ποσότητας νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
1: Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην κληρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διάθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας Γιώργο να ζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στις 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει, ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρίας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί. Τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σπινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η πυρκαγιά, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια. Μες. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Ασφαλώς.
2: Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και η ποινική μεταχείριση.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένεις, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα? Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δάσος της Πρέβελης. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου, μια περιοχή Natura να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη, δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά, κόπη μια ζωή, άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό. Βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
1: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Red News και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες. Πραγματικά αποκαρδιωτικές.
3: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν, μεγάλες εκτάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν. Και πολλοί τουρίστες, βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια, να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
1: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
4: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 μποφόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, ναι. Έπεσαν στο καθήκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
5: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
4: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες. Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια η οποία υπήρχε, η ελιά, δεν υπάρχει πλέον.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΔΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΔΕ, Πινελόπη.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΔΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΔΕ, να κλείσω γρήγορα, λέγοντας ότι ο ΔΔΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να εξετάζονται την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
1: Πεντελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που, τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
5: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτές οι, να έχουμε αυτές τις εικόνες.
1: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο. Η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
7: Καταστροφή, ναι. Ελιές απάνω εκεί, δικές μου, χιλιρίες ελιές. Τα δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιοριστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
8: Ήμουνα μόνο μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους άρρωστους εδώ, τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
1: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 και απομάκρυση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
9: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεφώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
1: Πάμε στην ανταποκρίτηρια μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
10: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας τις ρήψεις νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοταστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές υλικές ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ευτυχώς.
10: Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
1: Αθανασία Σταμοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέγκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
11: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσκας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοβόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μια η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς, που απλώνεται, να πω ότι αυτή η φωτιά βρισκόμαστε στο Κουτσοβόδι. Απειλεί το χωριό η φωτιά χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγκια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα τα είδη κάποιες αποστολικές από τη Μαρτίνα και κάποιες παλιές στάβλοι. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργου με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργου προκειμένου να μπορεί να επιστρέψει. και όταν χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι μια δύσκολη, με πολλές καλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
1: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέκκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η απεσταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Σιελόβες ήταν και κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπύρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
1: Σοφία, σε Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Να ακούσουμε τι μεταδίδει.
13: Οι εστίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
14: Ξαναδείχνουμε λίγο
13: δυνάμεων.
14: Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες εστίες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την Ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός. Συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει τον λόφο. Ξανά πάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
1: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του ΕΡΤΝΙΟΥΣ στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο, στην Βιωτία, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του ΕΡΤΝΙΟΥΣ, την Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες, βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Πνέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά, εκεί προς το στενό του Καφιρέα, προς τις βόρειες Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυσσύρων, εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά ένα μποφόρ περίπου, 1 με 2 μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θυελλώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θυελλώδεις ανέμους έχουμε και στα νομό Αττική σήμερα, στα ανατολικά τμήματα. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους κλιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι αλλιώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά αλλιώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρο, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 η ώρα, ας πούμε, έτσι 1 ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρο, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως τα υπόλοιπα Αιγαία θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. Στα 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γιατί το μελιτέμι μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα της θερμοκρασίας. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή, επομένως οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
1: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα, από το erteco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα αυτοπλοϊκά δρομολόγια, με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεοφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Ερνιού Ζερετ 105,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
17: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο, περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες. Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
1: Το βράδυ.
17: Ναι. Θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
1: Μάλιστα.
17: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών. Ναι. Να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω, αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
1: Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργος Σαρονικός στους νέους, προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιανακοπούλου.
18: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% έκπτωση σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την Πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
1: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι εδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την πρωτεύουσα βεβαίως, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα, από τα δύο Διαμαλγάρου, να ακούμε τον Τίμο Φακαλίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδος συνεχίζεται. Τίμο, καλό μεσημέρι.
19: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην ενδοχώρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ενώ με δυρότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
1: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους που έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται οι αρχές, επιποδώς βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής Σωτήρης Καλταμπάνης.
20: Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη. Έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορήσει στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για την αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
1: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη ασυνόμευση αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημένοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχιάς Αττικής.
20: Θα σας πω κάτι. Έτσι, το πρωί του 2025 είχαμε γύρω στις περίπου γύρω στις 80-90.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν. Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την επίρρεια είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
21: Μάλιστα.
20: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν από το 7 και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε από την επίρρεια ενωμένοντος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την επίρρεια ενωμένοντος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς, έτσι. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την επίρρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την επίρρεια ενωπνεύματος και έχουν υποπέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό. Τραγικό.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από την εικόνα στους δρόμους, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρύθμιση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
23: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθμη, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Ραλού, η απόφαση αυτή. Καλό μεσημέρι.
0: καλό μεσημέρι και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες σε μια στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να, ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε, ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία. Γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το πόσο, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
1: Ραλό Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γόγο Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γόγο.
2: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3%. Από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων, Γρηγόρη, διαμορφώθηκε στο συν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών, στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα, στο 3,3%. Το μεγάλο γκάθια όμως, Γρηγόρη, παραμένει καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αύξηση 13%, ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση, υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
3: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκησης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους, το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
1: Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Ernews. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
13: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
4: Ακριβώς εκεί κινούνται, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντων του όπι να σας δείξω.
13: Είναι
4: πίσω
13: συνθήκες,
4: ναι. Από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω, αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όβη. Σας δείχνω ότι το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
13: Ναι.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτή. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Ernews. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι ισπανικό έδαφος, είναι δύο ισπανικοί θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που μπήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο θύλακα της Θέουτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον στη θέση της Ιταλίας, ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
1: Γιατί τώρα, βέβαια.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανήκουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νότι, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καπγάς για το πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγύριστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει από την αιχμή που αφήνει το ΠΑΣΟΚ χθες έναντι της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ, εγκαλώντας το, για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Γιατί για να μην είμαστε λαϊκιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τις λεπτομέρειες. Τι γινόταν όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, είχαν ποσοστά 40, 41, 45, 43.
1: Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
6: Λοιπόν, με βάση τον νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο που θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες και μετά επόμενες εκλογές.
1: Έτσι
6: δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, το διαχρονικό ανατοπισμό αυτών των κεφαλαίων. Μάλιστα από την πλευρά και των δύο, ας το πούμε, συστημικών εκείνων κομμάτων, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είπε σε αυτή την κουβέντα, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι πρόλαβε εντός εισαγωγικών μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης κατά αναλογία, όχι κατά απόλυτον αριθμό, να δανειστεί περισσότερα πάλι με το ίδιο σύστημα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, στις απαντήσεις της Ελλάς, της εγκλής της Ελλάς προς ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, απάντησε όπως σωστά είπε στο πρωί ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το ΠΑΣΟΚ, και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί
1: μηδέν επί προεδρίας του κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δίκαιο, πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν τα δάνεια τις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια
1: με το μνημόνιο, με το τρίτο μνημόνιο
6: ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν απομείνωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
1: Νότι στο σημείο αυτό, Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό. Πάμε να, πριν κλείσεις, να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
8: Κουνάει
7: το δάχτυλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα,
8: ναι,
7: τη νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος όταν ήταν πρωθυπουργός φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια,
8: ναι,
7: και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
8: ναι,
7: δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
8: ΠΑΣΟΚ και
7: Ελλάς, με το ΠΑΣΟΚ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης το πρωί. Τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ και τι λένε και από την Ελλάς και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
9: Είπαμε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβήσουν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει. 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα, και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία συζητάμε.
1: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105.8 και στην εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να τον ακούσουμε.
21: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσφυγικής, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αμβαλόμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περκευών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, δεν το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, το παρατηρήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το ΠΑΣΟΚ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορείτε να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη, και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
24: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Αλλά τέτοια ώρα, τι άλλο γεννώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα πολύ πιο εύκολα με ηγέτη τον Super Duper, που κρατεί εκφράση Κωνσταντέλια, που πέτυχε δύο γκολ και ρίσε 2-0 τη Δυναμό. Και τώρα θα τον πείσει τη βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948, ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγγεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε φουλ αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέιτου 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι.
10: Έως και 31 Αυγούστου 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από το φετινό άλμπουμ του Τζαλίν Γκόντα, το Doctrine of Love, ακούσαμε το ομώνυμο και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι Παρασκευής 31 Ιουλίου, 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και ένα κλασικό Northern Soul κομμάτι για τη συνέχεια από το 1968 και το αμερικανικό φωνητικό συγκρότημα των Flirtations. Nothing but a heartache.

είναι το εξαιρετικό άλμπουμ του Βρετανού Jonathan Jeremiah, το Horsepower for the Streets. Ακούσαμε το κομμάτι Young Blood. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία και για το επόμενο η σπουδαία Βρετανίδα soul τραγουδίστρια η Alice Russell τιμά το αυθεντικό classic rock κομμάτι των Stones.

διασκεδαστική διασκευή του γνωστού ιταλικού κομματιού της δεκαετίας του 60, τον Νικ Κόρβι, που ταιριάζει γάντι στο στυλ αλλά και στην περσόνα του Βάσκου, τον Νίνο Καροτόνε, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα παιδί του δρόμου. Ουραγκάτσο ντι Στράντα λίγο πριν, Γκίτκιν αγαπημένο και αυτό αυτής της περίοδου, Night Tripper. Από το φετινό του άλμπουμ, το Where the South Winds Wail.

0: ιδιαίτερο μουσικό project των Γκάμα Γκάμα με αυτό το ελληνόφωνο άλμπουμ τους με τίτλο Καθόλου Τέχνη, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Το Boy, και έρχεται μια θρυλική φιγούρα της avant-garde σκηνής της Νέας Υόρκης, γνωστός ως το ίμιση των πρωτοπόρων Suicide, ο Άλαν Βέγκα, και το πρώτο solo άλμπουμ τους, ένα κομμάτι που ενώνει ροκαμπίλι της δεκαετίας του 50 και post-punk.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πυρήνα μέτωπα σε τμήματα της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δραματική η κατάσταση σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε τρία μέτωπα η πυρκαγιά στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ των 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου, Ψάθας, Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Αλεπάλλε 112 στην Αργολίδα για την εκένωση των περιοχών Φίχτη και Κώστα. Μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Κομπότη Άρτα σε αγροτοδασική έκταση ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, με αφορμή την κρίση της Θέουτα. Μέχρι τις 7 το απόγευμα σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Essence από τη συνεργασία του Benjamin Epps μαζί και η τρομπέτα του Ιμπραήμ Μαλούφ για το καλό όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κουβανέζικη hip hop από την Ντανάη Σουάρες μας έρχεται από την Αβάνα. Και εδώ τραγουδά για τη μοναδικότητα του καθενός μας. Individual. Καλησπέρα και πάλι.

από τα πολλά εγγόνια του Marley, ο YG εδώ τιμά την κληρονομιά του παππού του και χρησιμοποιεί sample από το κομμάτι Crisis για να φτιάξει το δικό του Praise Jane the Moonlight. Βοήθησε λιγάκι και η μητέρα του, η Lauryn Hill. Nouvelle Vague εδώ τιμούν τους Culture Club και τη μεγάλη τους επιτυχία Do You Really Want to Hurt Me.

υπνοτική τροπική ατμόσφαιρα εδώ. Πλάγια Τροπικάλ, ο τίτλος του κομματιού, ήταν η γαλλική μουσική κολεκτίβα των Passion Coco. Νοχελικός ροκστέντι ρυθμός αμέσως τώρα. Με μελωδικά έγχορδα και αυτή η γλυκιά τρομπέτα του Τζαμαϊκανού Τζο Μπενέτ. Αγαπημένο ορχιστρικό Living Room από το 1969.

Χάλι Τζαβά, ο Τζαμαϊκανός Winston McCanaf και το κομμάτι ο Μπούτζι Μπαγ. Λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα, ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία μας. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί για τη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του κόσμου. Στη Γαλλία θα σας αφήσω λοιπόν με το δίδυμο των Long Tour Loop. Εδώ παντρεύουν ρέγγε, hip hop και σκα και συνεργάζονται με τον επίσης ταλαντούχο και Γάλλο MC των Bigarangs Komnou και τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Πούλη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Always the Sun. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος του Ιουλίου, Παρασκευή και 31 Ιουλίου, 6 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6. Always the Sun, τελειώνει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, έρχεται ο Αύγουστος, που νομίζω πως οι περισσότεροι περιμένουν για τις διακοπές, για αυτή τη μικρή ή τη μεγάλη ανάσα, εντός ή εκτός δεν έχει σημασία. Είναι λοιπόν απογευματάκι Παρασκευής και θα κάνουμε παρέα για αυτό το 2ωρο μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι καταφύγιο η μουσική, ειδικά κάποιες μέρες που, κοιτώντας τι συμβαίνει γύρω, κοιτώντας την επικαιρότητα, νιώθεις αυτό τον κόμπο στο λαιμό. Και αναφέρομαι στις πυρκαγιές. Και ο Κώστας Γεωργακόπουλος που λέει ότι είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών, και καλώς βρεθήκαμε.

Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που κάθε φορά που το ακούς, το Take Me There, θέλεις να φύγεις, θέλεις να μπεις στο αυτοκίνητο, να βάλεις μπροστά και να ξεκινήσεις ένα road trip, έτσι. Το έχω αυτό το τραγούδι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω εσείς όταν το ακούτε τι σκέφτεστε ή τι θα θέλατε να κάνετε ακούγοντάς το. Πάντως είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, καθώς λέει το αυτονόητο. Να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, που έλεγε και ένα παλιό δικό μας.

0: desire.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Μάρι Φροές, αυτό ήταν το Ρίο Λούα, ένα από τα καινούργια της, μια φωνή που πραγματικά έχει έρθει και έχει μείνει και με έναν τρόπο καταφέρει μετά το Βαΐ την Πόρα ό,τι κυκλοφορεί να μας ενδιαφέρει. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και στον κόσμο και αμέσως μετά επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σήμερα στη χώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο ποικίλο όρος Αττικής ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δραματική παραμένει κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα. Νέο 112 για δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Όσοι βρίσκονται στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα σε 3 μέτωπα πυρκαγιά, στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και Άγιο Νικόλα. Ο μπαράζ του 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλα, Ολική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Αλλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα, μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδασική έκταση ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν από τη νύχτα της Πέμπτης μέχρι και σήμερα στη Θέουτα της Ισπανίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μέχρι τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παρόφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Three Sacred Souls από τα λίγο παλιότερα τους, από το 2024, Live For You, για την απόγευμα Παρασκευής. Και είμαστε εδώ, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29. Χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας αν θέλετε. Και περιμένουμε και τα γραπτά σας μηνύματα εκεί που μιλάμε. Πιο πολύ δηλαδή στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Περιμένουμε καλησπέρες. Περιμένουμε να μας πείτε για τα σχέδιά σας, αν φεύγετε, αν μένετε για λίγο ακόμα στην πόλη και πως το σκέφτεστε

ζει από την Γαλλία και το So Good. Και για εμάς που θα μείνουμε στην πόλη αυτές τις ημέρες, υπάρχουν δύο δωρεάν προβολές στην Γλυφάδα. Κινηματογράφος είναι το θέμα μας. Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές από το Φεστιβάλ της Γλυφάδας που συνεχίζονται και μας προσφέρουν αυτή την ευκαιρία να δούμε σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε δύο κλασικές κωμωδίες. Απόψε θα προβληθεί η ταινία Something's Gotta Give με την αξέχαστη Diane Keaton και τον Jack Nicholson. Και αύριο το βράδυ, 1η Αυγούστου, το πρόγραμμα έχει Μάμα Μία, είσοδο στην Ελεύθερη, στην 3η Μαρίνα της Γλυφάδας, σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.

ή αλλιώς Summertime. Μια καλησπέρα στη Ζάκυνθο και άλλη μια καλησπέρα σε εσάς που μόλις έχετε επιστρέψει από Κάσο και είστε στην Αθήνα και ξεκινάτε διάβασμα από ό,τι μας λέτε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Don't Let You Down, Curtis Harding. Και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr για τη δεύτερη μας ώρα στο απόγευμα της Παρασκευής. Προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρωθούμε, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 6 παρέα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Μαντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. TYO. Και αυτό το τραγούδι που έχει πάρα πολύ ωραίο τίτλο My House is Your Home.

Jasmine Lacey και το Summer Haze, καινούργιο, κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου ημέρες και είναι ένα από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει, γιατί για αυτό το ωραίο καλοκαιρινό ήχο. Και αν είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, ήθελα να σας πω για αυτή την ξενάγηση στο Ίδρυμα Βασιλή και Ελίζα Σουλανδρή, που συνεχίζει αυτές τις οργανωμένες ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, στο οποίο της μνήμης αυτά που κράτησα, και μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε σε βάθος το έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς. Η έκθεση παρουσιάζει περίπου 70 έργα που καλύπτουν την καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού από το 1962 μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πρόκειται για έργα που ο ίδιος ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να διατηρήσει στην προσωπική του συλλογή, προσφέροντας έτσι μια σπάνια και πιο προσωπική ματιά στη δημιουργική του διαδρομή. Και οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται τις Παρασκευές τα απογεύματα στις 6, σε λίγο δηλαδή, αλλά και κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 4 μέχρι τις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Ωραία αυτή η βόλτα, ωραία αυτή η ξενάγηση σε αυτή την τόσο σημαντική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, το οποίο της μνήμης αυτά που κράτησα στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Everything But The Girl, φυσικά, από εκείνα τα παλιά, από την εποχή των 90s που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, τουλάχιστον στη μουσική, και όχι μόνο. Ήταν μια ωραία δεκαετία, μια δεκαετία κατά την οποία άλλαξαν πράγματα στη ζωή μας, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πρέπει να πάμε, θα πάμε μάλλον για τις ειδήσεις, γιατί πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από τα μέτωπα της φωτιάς. Ωστόσο, πιο πριν, επειδή λέγαμε για σινεμά, επιστρέφοντας από τις διακοπές, μας περιμένει μια πρεμιέρα που μας έρχεται από τις Κάνες, η ταινία που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας σε μια θερινή λοιπόν προβολή. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρα και η Σπέτζος Φιλμ διοργανώνουν αυτή την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Πατρίδα», που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας του φετινού φεστιβάλ των Κανών. Η προβολή θα γίνει παρουσία του καταξιωμένου Πολωνού σκηνοθέτη Παύελ Παυλικόσκι σε μια κινηματογραφική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου, ακριβώς φεύγοντας το καλοκαίρι, εκεί στον πράβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, σε μια open air πρεμιέρα. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε σιγά σιγά προς τις 5:30 με Σοφία Κουρτέσης.

Σόφια Κουρτέσης λοιπόν, και αξίζει να πει κανείς αυτό που είχε υπογραμμίσει παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες ο Παυλικόφσκι, ότι ο κινηματογράφος οφείλει να αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα, αλλά όχι υπό υπαγορευμένους όρους. Αύγουστο, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα δούμε την ταινία του, και πάμε τώρα να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πυρηνοκλειό η χώρα, σε εξέλιξη πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό. Τη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και από τη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα δια θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Αναζωπηρώσεις και στο Ρέθυμνο. 112 για εκενώσεις από Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς το Σπύλι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

0: to my life και εμείς επιστρέψαμε, ήρθαμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας στο απόγευμα της Παρασκευής, στο τέλος του Ιουλίου, στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ο Ηλίας Διαμάντης ήρθε στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αυτό εδώ είναι το El Cielo. Rels B μαζί με Καλιούτσις.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten. La llevé

0: Αυτό ήταν το What I Need, λίγο διαφορετικό. Και τώρα το Go Easy.
1: Yeah, yo, check this out. I was out in the black chicken, going easy with it. Too many people, they want force to fill in it.
0: Στο μεταξύ βλέπα τώρα ότι από αύριο το μεσημέρι θα ξεκινήσει η σταδιακή εξασθένηση του Μελτεμιού. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή. Αλλά μέχρι τότε το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο και επικίνδυνο με τους ανέμους. Να διατηρούν σε πολλά, σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης

Angelique Jo και John Legend πολλά χρόνια πριν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της. Αν φεύγετε, καλές διακοπές. Αν μένετε, υπομονή, θα έρθει και η δική μας σειρά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακύνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

καίγονται τα πατσάκια μας στη χειρολεξία. Αυτή την ώρα, μεγάλη πυρκαγιά και στο φίχτη Αργολίδας, μήνυμα το 112, όπως μεταδίδει το Earth News. Όπως πάει δεν θα μείνει τίποτα άκαυτο, κοινός όρθιο. Κάτι πρέπει να γίνει. Χάνονται ζωές, περιουσίες, οι κόποι μιας ζωής, ενίοτε και οι αυθαιρεσίες μιας ζωής, επιτρέψτε μου να πω, και αφανίζεται το φυσικό περιβάλλον αυτού του τόπου. Κάτι που στη Ζάκυνθο το έχουμε βιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Την ίδια ώρα καίγεται και η Τουρκία και η Γαλλία και η Ισπανία και όλο το ημισφαίριο και όλος ο κόσμος. Το μουσικό χαλί είναι δική μου παραγγελιά. Το συγκεκριμένο τραγούδι πιο σωστά. Απέναντί μου το γατάκι στην επιμέλεια του ήχου, γιατί γατάκι είναι, Αλέξανδρος Λάσης, ο Βενιαμίν εννοώ της παρέας. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια. Δίπλα από τον Αλέξανδρο Λάση, ο μεγαλύτερος και σοφότερος Σταύρος Λιβέρης. Τον έχει υπό την προστασία του και υπό την εποπτεία του. Και στα μικρόφωνα μαζεύτε τον κύριε Πόλιτσμαν, ο Σάκης Νέγκας. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Ακού τώρα 9-11». Και ο φόβος φυλάει τα έρμα. Οι αόρατοι διαχειριστές που έχουν τα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο, τα πράσινα, έχουν κάπως μαζευτεί. Και οι ίδιοι και τα πατίνια. Είναι περισσότερο ελεγχόμενη η κατάσταση. Για παράδειγμα, στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά τα έχουν βάλει άκρη-άκρη. Να μην είναι και καλά πάνω στο δρόμο ή και πάνω στο πεζοδρόμιο, να είναι πιο κοντά στα χωράφια και στα χαντάκια, καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Ακούσατε και πριν την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του νομικού ή δικηγόρου, αν θέλετε, Νίκου Πέτα, στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, για το τι ισχύει νομικά σε σχέση με τα πατίνια, αν και όπως κατάλαβα υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι, υπάρχουν κάποια ανοιχτά παραθυράκια στον νόμο, υπάρχει μια σύγχυση, δεν έχουν όλα ξεκαθαριστεί ή διευκρινιστεί. Σε κάθε περίπτωση, για να είναι κρυπτόμενοι είτε οι διαχειριστές είτε οι εκπρόσωποι των εταιριών, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά ή έχουν λερωμένη τη φωλιά τους ή δεν λειτουργούν νόμιμα ή ως ένα βαθμό λειτουργούν παράνομα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο και ελπίζουμε να μην έχουμε τα ίδια και εδώ. Εννοώ καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως πέρυσι το καλοκαίρι. Από τη μία άκρη στην άλλη του βραχιώνα. Με επίκεντρο τον Αγαλά. Για την ευρύτερη περιοχή. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Μας βρίσκεται στα social media ή αλλιώς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram, X, πρώην Twitter και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr, erazak1papakier.gr και σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους, που σημαίνει ότι μας αποχαιρετά και ο Ιούλιος και μπαίνουμε στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Οπότε να σας ευχηθούμε από σήμερα, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε μαζί, δεν έχουμε τοπικό πρόγραμμα, καλό μήνα από αύριο. Υπενθύμηση από τον Αλέξανδρο Λάση ότι κάθε Κυριακή μετά τις 8 κάπου εκεί μεταδίδουμε σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου τη Θεία Λειτουργία.
τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και όχι τον Ιερό Ναό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου, τη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή. Ζουλιάριδες και Φαλονίτες. Καμιά φορά είναι και Ζάκηδος πιο μπροστά. Όπως ας πούμε στην χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού, γιατί δεν είναι εγκολογική μονάδα ακόμα, αυτό έχει απόσταση το ένα από το άλλο. Την δρομολόγηση των διαδικασιών για τη δημιουργία θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, ανακοίνωσε ότι η Περιφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, θα μιλήσουμε μαζί του κάποια στιγμή, δεν τον Σωτήρη Κουρή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι η Ζάκηδος ήταν από τις λίγες περιοχές, τέλος πάντων, που έχει μουσικό γυμνάσιο και λύκειο. Και τώρα αποκτά η Κεφαλονιά και Δεστόλη Ξούρη. Να είμαστε κι εμείς κάπου μπροστά. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα, την επίσκεψή του Αστραπή στην ιδιαίτερη του πατρίδα της Ζάκυνθο αύριο Σάββατο 1 Οκτώβου 2026, τα κυριότερα σημεία του προγράμματος, την προεκλογική στρατηγική και το κλείσιμο του τοπικού ψηφοδελτίου του Πασόκ Κινάλ, θα αναφερθεί σε συνέντευξή του σε λίγα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ Ζάκυνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα ο γραμματέας του κόμματος και πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ με την πρώτη ιδιότητα, συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης. Θα ακολουθήσει μια δραματικά επίκαιρη συνέντευξη με αφορμή το τελευταίο πολύ σοβαρό κρούσμα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο. Ένας 56χρονος συμπολίτης μας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ και γενικότερα τη συγκεκριμένη νόσο και το έντονο πρόβλημα με τα τροχτικά στο νησί, θα παραχωρήσει λίγο αργότερα, 11.30 κάπου εκεί, στην ΕΡΤ της Ζάκυνθου και στην εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Ο μικροβιολόγος που εκτελεί χρέη λοιμοξιολόγου και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αθανάσιος Μάρκου. Και θα κλείσουμε με τη Δήμητρα Μάργαρη και τον Άγιο Λέοντα, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Λέοντα η Άμηρη, καθώς απόψε εκεί στον Άγιο Λέοντα, στο κέντρο του χωριού, τι κάνουν, βράζουν τον Αύγουστο. Πολιτιστική εκδήλωση. 9.30 το βράδυ. Περισσότερα με τη Δήμητρα Μάργαρη προς το τέλος της εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο μου Διονύση Μάργαρη εκεί στον Άγιο Λέοντα, στην Ορεινή Ζάκηθο, στο Δήμο Αρτεμισίων. Θα γίνει και η μαλλιαρή Αλέξανδρε Λάση. Μόνο που καμία σχέση με παλιά. Γιατί τότε βουτούσαν και έπιαναν τη μαλλιαρή, μια πέτρα που είχε πάνω, ξέρεις, μαλλιά. Χόρτα. Όχι μαλλιά η πέτρα, χόρτα. Τώρα τι μαλλιαρή να πιάσουμε εκεί πέρα. Μόνο βρωμιά μπορεί να πιάσουμε. Καλά, ναι, εσύ όλο τέτοια πετάς. Όλο τέτοια πετάς εσύ. Πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα. Όλο τέτοια πετάς εσύ. Πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα.

0: Όπως σας είπαμε και πριν, θα μιλήσουμε και θα το κάνουμε ευθύς αμέσως και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και για τον χρόνο του, με τον συμπατριώτη μας πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά όχι με αυτή την ιδιότητα, και γενικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, με αυτή την ιδιότητα συγκεκριμένα, Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας μέρα από την Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ και την ιδιαίτερη σας πατρίδα, στην οποία θα πραγματοποιήσετε αύριο ένα ταξίδι αστραπή. Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα, σε εσάς, στους ακροατές μας, στη Ζάκυνθο και όχι μόνο.
0: Ναι. Η αυριανή επίσκεψη αστραπή είναι καθαρά ιδιωτική, έχει να κάνει και με το κλείσιμο του ψηφοδελτίου του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Είστε και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κινάλης. Και σίγουρα νομίζω ότι άτυπα θα αναλάβετε τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος στο νησί.
1: Η οικογένειά μου ήδη κάνει διακοπές στο νησί, οπότε θα έρθουμε να δούμε την οικογένεια και θα δούμε και φίλους και συντρόφους.
0: Ναι.
1: Δεν τα ξεχωρίζουμε όλα μαζί.
0: Ναι. Θα είναι στο νησί αύριο ή το Σαββατοκύριακο ο γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ηρακλής Βρουλιάς.
1: Θα είναι για διακοπές ο άνθρωπος. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω ότι θα κάνει ο κύριος Βρουλιάς.
0: Καλά, το τερνών μετά το ωφελή μου.
1: Δεν γνωρίζω καν το πρόγραμμά του.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο νησί, έτσι δεν είναι, κυρία Βαρδακαστάνη?
1: Τώρα, κύριε Νέκα, μου κάνετε ερωτήσεις που ξέρετε ότι η απάντηση είναι δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό, διότι υπάρχει μια διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ.
0: Είπα αν έχει κλειδώσει ή όχι, δεν είπα να δημοσιοποιήσετε τα ονόματα τα οποία είναι γνωστά.
1: Όχι, αναφέρομαι και στο κλείδωμα. Υπάρχει μια διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
1: υπάρχει επιτροπή ψηφοδελτίων, είναι ο σύντροφος ο Πέτρος Λάμπρου,
0: ναι,
1: ένα από τα πιο κοντινά στελέχη δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι, έχει την ευθύνη της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Όλα κατατίθενται εκεί, όλα συζητιώνται. Θα καταθέσει την πρότασή της στον πρόεδρο και στα αρμόδια όργανα. Και όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που μπορώ να πω,
0: ναι,
1: είναι ότι οι εξέχουσες προσωπικότητες της αγιεθνής κοινωνίας
0: απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος στο νησί.
1: Όχι, δεν απαρτίζουν. Έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να μετέχουν.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ προσεκτικός εγώ.
0: Ναι, καλά κάνετε. Ναι, καλά κάνετε. Και σωστά κάνετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε μια άτυπη παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και τα κόμματα φουλάρουν τις μηχανές τους εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Αυτό και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ.
1: Αντικειμενικά, εφόσον έχουμε εισέλθει στον τελευταίο χρόνο της
0: διακυβέρνησης της
1: κυβέρνησης, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Βεβαίως, ο Αύγουστος χαλαρώνει. Εάν επιβεβαιωθούν και οι εκτιμήσεις που γίνονται,
0: ναι,
1: ότι δεν θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση.
0: Αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος μπορεί και να ευνηδιάσει. Δεν το ξέρετε
1: σε
0: αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε προχωρήσει σημαντικά τη διεύρυνση,
0: ναι,
1: του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε προχωρήσει σημαντικά τα ψηφοδέλτια, έχουμε προχωρήσει σημαντικά την προετοιμασία μας. Συνεπώς, αν παρά τα όσα έχουν υποθεί, τις δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού, γίνει κάτι ξαφνικό, είμαστε έτοιμοι.
0: Έσω έτοιμοι.
1: Αλλά και αυτό να μην γίνει, εμείς έχουμε το σχέδιό μας, τι θα γίνει στις 3 του Σεπτέμβρη, που θα γίνει η εκδήλωση για τα 52 χρόνια
0: από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ
1: στο Ηράκλειο,
0: ναι,
1: στην Κρήτη, στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά και σε όλο το νησί. Μετά έχουμε 12-13 την παρουσία μας στην ΔΕΘ Βελίδιο και συνέντευξη τύπου, αλλά ταυτόχρονα και πριν

0: τη βδομάδα, σχεδόν 10 μέρες πριν, θα έχουμε κλιμάκια στο σύνολο των νομών της Βορείου Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ετοιμαζόμαστε για μια πλήρη κινητοποίηση με την έναρξη της περίοδου που έτσι κι αλλιώς μας οδηγεί στις εκλογές.
1: Εντάξει, το Πασόκ έχει την εμπειρία και το μηχανισμό για κάτι τέτοιο. Η αλήθεια
0: έχει,
1: είναι.
0: Και προσέξτε, το Πασόκ έχει και το πρόγραμμα. Το Πασόκ παρουσίασε.
1: Δηλαδή τα άλλα κόμματα δεν έχουν πρόγραμμα, κύριε Βαρδακαστάνη, τι θέλετε να πείτε?
0: Εσείς ως δημοσιογράφος έχετε δει πρόγραμμα?
1: Το κάθε κόμμα έχει το πρόγραμμα του. Αυτό που τέλος πάντων αναμεταλείται ως πρόγραμμα.
0: Εμείς παρουσιάσαμε πρόγραμμα πέρυσι στη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Και έχουμε εξειδικεύσει αυτό το πρόγραμμα τους τελευταίους μήνες μετά την έγκριση του προγραμματικού πλαισίου από το συνέδριο σε πάρα πολλούς τομείς και συνεχίζουμε την εξειδίκευση.
1: Ναι.
0: Τώρα, ποια κόμματα, ας πούμε. Όποιος έχει πρόγραμμα θα το παρουσιάσει.
1: Εννοείται την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αν κατάλαβα καλά.
0: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προς το παρόν λειτουργεί ως Ινστιτούτο.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε, δεν ξέρω. Ακούστε, προς το παρόν μας παρακολουθεί. Δεν μπορώ να... Ακούστε, είναι σαφές. Εμείς έχουμε πρόγραμμα. Εμείς παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα την πρότασή μας για την αυτιλία στοιχείο. Παρουσιάσαμε για την εκπαίδευση, για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους, για τα εθνικά θέματα, για τους νέους, για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, για τη συνταγματική
1: αναθεώρηση,
0: για το στεγαστικό, για την μείωση των ωρών και των ημερών εργασίας σε εργασία ένταση διανοίας. Δηλαδή, παρουσιάζουμε εξειδικευμένες προτάσεις διαρκώς.
1: Ναι.
0: Διαρκώς, που είναι δεσμεύσεις, είναι κοστολογημένες προτάσεις στην κοινωνία για να καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει προετοιμασία για κυβερνητική αλλαγή.
1: Γιατί σε όλη και καλά πρέπει να είναι κοστολογημένες οι προτάσεις, κύριε Βαρδακαστάνη? Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι? Γιατί αν και εφόσον έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε αδιαμαρτύρητα
0: την
1: δημοσιονομική πειθαρχία που έχει επιβάλει στη χρεοκοπημένη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακούστε.
1: Και άρα είναι συγκεκριμένα τα πλαίσια που μπορεί να κινηθεί ένα κόμμα ως ενδυνάμει κόμμα εξουσίας και κυβέρνηση.
0: Κύριε Νέκα, υπάρχουν δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα.
1: Σωστά.
0: Τις οποίες πρέπει να τις τηρούμε και να τις σεβόμαστε. Ταυτόχρονα όμως, ένα κόμμα έχει υποχρέωση να παρουσιάσει την πρόταση στην ελληνική κοινωνία. Η εντολή του λαού καθορίζει και τη χρήση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει μια χώρα για να λάβει μέτρα πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς λοιπόν έχουμε υποχρέωση ως σοβαρό κόμμα με εξουσίας και όχι διαμαρτυρίες οι προτάσεις μας να έχουν και τη διάσταση του δημοσιονομικού κόστους.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην την κάνουμε. Την κάνουμε γιατί το πιστεύουμε εμείς και όχι για το επιβάλλει οποιοδήποτε. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε υπεύθυνος άνθρωπος, κάθε υπεύθυνο κόμμα δεν θέλει να είναι λαϊκιστής, αν δεν θέλει να πετάει φωτοβολίδες, πρέπει να λέει ότι εγώ θα το κάνω και θα το κάνω με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα μέσα, με αυτούς τους πόρους, σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Μόνο τότε ο πολίτης μπορεί να καταλάβει και να εμπιστευτεί. Και εμείς στους πολίτες τους μιλάμε με αυτή τη γλώσσα και αυτή την πρόταση. Αυτά όλα μαζί με άλλα που θα προσθεθούν θα παρουσιαστούν από τον πρόεδρο στην ΔΕΘ και για το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030, αλλά και τον οδικό χάρτη να το πετύχουμε. Και ο δικός χάρτης να το πετύχουμε είναι ρεαλιστικές, σοβαρές δεσμεύσεις στη διάρκεια της τετραετίας που θα πάνε τη χώρα σε μια άλλη κατεύθυνση και τους πολίτες σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι, παρά το γεγονός αυτό, εν ολίγης το Πασόκ ευαγγελίζεται την πολιτική αλλαγή, δεν υπάρχει η απαιτούμενη ανταπόκριση. Ή μάλλον αυτό δεν αντανακλάται και στις δημοσκοπήσεις όπου το ΠΑΣΟΚ φέρεται να είναι τρίτο κόμμα μετά την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν, αφήστε να τη ζούμε τις δημοσκοπήσεις. Και η κυρία Χριστιανού φαινόταν τρίτη και κοντά στον κύριο Τσίπρα. Και η κυρία Χριστιανού τώρα λέει, γράφουν σήμερα ότι μπορεί να μην φτάσει στην κάλπη.
1: Ναι, αυτό, είναι γνωστό. Ναι.
0: Γι' αυτό λέω καλύτερα, ας αφήσουμε η κάλπη να δείξει τα κάλπικα.
1: Αν και δημοσκοπήσεις πολλές φορές με παραγγελία διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και έχω και συγκεκριμένη άποψη για αυτές.
0: Συ είπας.
1: Εγώ είπα, ναι.
0: Εγώ λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Υπάρχουν εργαλεία αποτελεσματικά και εργαλεία προβληματικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που φωτογραφίζουν με καθαρότητα και άλλες με θολότητα.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι όλες ίδιες. Και οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν την ιστορία τους.
1: Σωστά.
0: Άλλο πράγμα τι μας δείχνουν μεταξύ εκλογών και άλλο τι βγαίνει το βράδυ των εκλογών. Ακόμα και στα exit polls έχουν πέσει έξω.
1: Άλλωστε, όπως είχε πει και ο έμνηστος Χάρη Λαός Φλωράκης, η κάλπη είναι εγκαστρωμένη. Το θυμάστε?
0: Δεν ξέρω εγώ αν είναι η κάλπη εγκαστρωμένη ή όχι, αλλά σίγουρα δεν περιμένει να την αφήσουν έγκυος οι δημοσκοπήσεις.
1: Καλό, κύριε Βαρδακαστάνη, πολύ καλό. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η καθημερινότητα των πολιτών.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η βούληση των πολιτών. Να την εμπιστευτούμε,
1: ναι.
0: Να τους εμπιστευτούμε, να συνομιλήσουμε, να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους, να προσπαθήσουμε να δώσουμε.
1: Γιατί οι πολίτες κρίνουν κατά κύριο λόγο με βάση την τσέπη τους. Για αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ρεαλιστικές απαντήσεις και οι πολίτες θα κρίνουν.
1: Ναι.
0: Και οι πολίτες θα κρίνουν. Το να κρίνουμε διαρκώς τη γνώμη των πολιτών νομίζω ότι αυτό δεν έχει τη διάσταση της ερευνητικής διαδικασίας, έχει τη διάσταση της καθοδήγησης της κοινής νόμης.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Εντάξει, κύριε Βαρδακαστάνη, να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί έχετε
0: καλά,
1: και εσείς τρεχάματα, επιτρέψτε μου να πω.
0: Τη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
1: Και αύριο στη Ζάκυνθο, έτσι, για λίγες ώρες.
0: Ναι, για λίγες ώρες.
1: Μέχρι την Κυριακή το πρωί.
0: Μέχρι την Κυριακή το πρωί. Λοιπόν.
1: Πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αυτό είμαστε, περάστε κόσμο. Τι νομίζετε ότι είμαστε? Και πάρτε κόσμο, πέντε κρίκη ένα τάλιρο. Καφενείο Νιελάς. Και πάντα ψωροκόστανα. Πάμε λοιπόν στα υπόγεια του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Εκεί βρίσκουμε τηλεφωνικά τουλάχιστον τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, λοιμοξιολόγο Αθανάσιο Μάρκου. Κύριε Μάρκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γύρω.
0: Είστε όντως στα υπόγεια ή στα ισόγεια?
1: Στα υπόγεια είναι η ΦΕΑ, βέβαια, που λέγεται ένα γνωστό άσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι λοιμοξιολόγος.
0: Μικροβιολόγος που εκτελείται χρέη λοιμοξιολόγου. Αλλά δεν ήθελα να το πω, πάει και παραξηγηθείτε.
1: Εντάξει, όχι, όχι, να μην λέμε και υπερβολές. Ναι, πάμε λοιπόν.
0: Θα ήθελα επί τη ευκαιρία, αν έχετε μια ενημέρωση, δεν είστε πλέον αρμόδιος να μιλήσετε γι' αυτό, για την κατάσταση ή την πορεία της υγείας του 56χρονου συμπολίτη μας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή, όπως μαθαίνω, κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.
1: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται, είναι διασωληνωμένος, βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς να έχουμε κάποιο νεότερο για την εξέλιξή του, είτε προς θετική είτε προς αρνητική.
0: Σταθερή κατάσταση του.
1: Σταθερή, σοβαρή, ας πούμε, έτσι.
0: Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό κρούσμα λεπτοσκέπωσης.
1: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ είναι ο άνθρωπος, έτσι. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου.
0: Γιατί όσο διαρκεί και η διασωλήνωση, όπως έχω μάθει, διορθώστε με κάνω λάθος.
1: Όσο περισσότερο είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, επιβαρύνεται η κατάστασή του εκ των πραγμάτων.
0: Αυτό, αν τον ανακάμψει. Που το ευχόμαστε όλοι, ολόψυχα. Κύριε Μάρκου, δυστυχώς. Είναι το πέμπτο κρούσμα.
1: Το πέμπτο φετινό τουλάχιστον.
0: Από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. 4 τον Απρίλιο, ένα το θανατηφόρο και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο και μακάρι να έχει αίσιο τέλος.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Υπάρχουν ιδιαίτεροι παράγοντες για την ανάπτυξη των τροχτικών στο νησί κατά την ταπεινή σας άποψη? Είναι θέμα και μόνο της μειοκτονίας που δεν γίνεται σωστά? Είναι θέμα ατομικής ευθύνης? Είναι θέμα καιρικών συνθήκων?
1: Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Μην ξεχνάμε ότι η λεπτόσπερα είναι ένα μικρόβιο το οποίο δοκιμή που λέμε στη φύση, ας πούμε, και η ανάπτυξή του ευνοείται πολύ περισσότερο από μέσω των απορριμμάτων.
0: Ναι. Στάσιμα νερά.
1: Στάσιμα ύδατα, ακριβώς, ας πούμε, έτσι, πράγματα οποία, μέσω των οποίων μάλλον μολύνονται τα ζώα.
0: Και όχι μόνο και τα τροχτικά. Οποίων,
1: και όχι μόνο τα τροχτικά, βέβαια, είναι και με κατηγορία. Πώς?
0: Σκύλια, αγροτικά ζώα.
1: Κυρίως εγωπρόβατα, βοηδοί, χείρι και σκύλοι, κυρίως οι αδέσποτοι, βέβαια, οι οποίοι μετακινούνται όπου βρουν. Έτσι, και μέσω αυτών μπορεί να γίνει η μετάβαση στον άνθρωπο.
0: Με μολυσμένα ούρα, νερό.
1: Μπορεί να
0: χώμα,
1: γίνει είτε με άμεση επαφή με ζώο μολυσμένο, μέσω του αναπνευστικού από το στόμα, από τη μύτη ή από, τη δέρμα, από το δέρμα, αν υπάρχει κάποια πληγή,
0: εκδορά,
1: κάποια
0: κτλ.
1: Κυρίως όμως άμεσα, μέσω της επαφής με μολυσμένο με ούρα περιβάλλον, είτε αυτό είναι νερό, στάσιμα νερά που λέγαμε,
0: ή χώμα
1: ή και τρόφιμα ακόμα, τα οποία δεν είναι πολύ καλά συσκευασμένα, παύλα αποθηκευμένα στην αποθήκη μας ή οπουδήποτε τα αποθηκεύουμε.
0: Η λεπτόσπυρα, όπως διαβάζουν, είναι ένα σπυροειδές κινητό βακτήριο, ακριβώς, που προκαλεί τη λεπτοσπύρωση.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Έτσι.
0: Ακόμη και από την κατάποση μολυσμένου νερού ή τροφής,
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Και είναι αυξημένος ο κίνδυνος αγροτικές εργασίες, επαφή με ζώα, στάσιμα νερά, πλημμύρες ή υπαίθριες δραστηριότητες.
1: Οι άνθρωποι που απασχολούνται στην Ήπεθρο γενικότερα, είτε με αγροτικές είτε με κτηνοτροφικές εργασίες, ας πούμε έτσι, οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των σκουπιδιών.
0: Ναι.
1: Οι εργαζόμενοι στις αποχετεύσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτά είναι κατηγορίες επαγγελματικές κατά κάποιο τρόπο, οι οποίες έχουν άμεσο και αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του μικροβίου, της νόσου, τέλος πάντων.
0: Ναι. Κύριε Μάρκο, ποια τα συμπτώματα σε μια ήπια μορφή λεπτοσπύρωσης και ποια τα συμπτώματα σε μια βαριά μορφή λεπτοσπύρωσης?
1: Να σας πω. Ακολουθεί μετά την άμεση ή έμεση επαφή που λέγαμε πριν, ακολουθεί ένας χρόνος επόασης, ο οποίος είναι από 1 έως 2 εβδομάδες, όπου μπορεί μέσα στο διάστημα αυτό να αρχίζουν να αναπτύσσονται, να εμφανίζονται τα συμπτώματα της λεπτοσπύρωσης, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 90-95%, θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζονται από ήπιες εκδηλώσεις. Είτε αυτές είναι πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αλλά σε ένα ποσοστό 5-10% έχουμε και βαριές καταστάσεις που είναι πολύ πιο έντονα τα αναφερόμενα συμπτώματα, πολύ υψηλός δηλαδή πυρετός, πόνος στην κοιλιά, έντονες μυαλγίες, διάρειες, εξανθήματα,
0: Νεφρική ανεπάρκεια, διαβάζω. Υπατική βλάβη, αιμορραγίες.
1: Αυτό είναι το τελικό, δηλαδή.
0: Το τελευταίο στάδιο.
1: Είναι όταν δυστυχώς θα έχουμε το απευκταίο που λέμε, ας πούμε. Έτσι δεν είναι ότι κάνει νεφρική ανεπάρκεια. Mm. Όταν αρχίζει και εμφανίζεται και τέτοιες σε τέτοιους βαθμούς, συνήθως είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Το κρούσμα που...
1: είναι και οι ήπιες οι μορφές που κάποιες από αυτές της εκδήλωσης της νόσου, εννοώ, μπορεί, αν μου επιτρέπετε η φράση, να την περάσουμε και στο πόδι κατά κάποιο τρόπο
0: και να μην το καταλάβουμε,
1: να μην δώσουμε τόση μεγάλη σημασία, να νομίζουμε ότι είναι μία λίμωξη,
0: μια απλή γρήπη,
1: ακριβώς, ας πούμε, έτσι, ή μία γαστρεντερική διαταραχή, ας πούμε, ανάλογα με το είδος συμπτωμάτων, αλλά επαναλαμβάνω, ένα ποσοστό 5% με 10 είναι έντονη η μορφή που ανησυχεί. Πρέπει να ανησυχήσει τουλάχιστον ο άνθρωπος, να πάει στο γιατρό και να συμβούν όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε. Έτσι. Και δυστυχώς, σε ένα αντίστοιχο ποσοστό 5-10% όλων αυτών των βαριάς μορφής περιστατικών, μπορεί και να καταλήξει.
0: Μπορεί και να καταλήξει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, εννοείται.
0: Ναι, τα περιστατικά αυτά.
1: Ναι.
0: Και ειδικά τα πολύ βαριά περιστατικά μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.
1: Ευτυχώς που υπάρχει και η ΜΕΘ, βέβαια, η οποία αντιμετωπίζεται τα περιστατικά αυτά με τον πρέποντα τρόπο από την πρώτη μέρα, θα έλεγα, της εισόδου στο νοσοκομείο, όπου λαμβάνει την πλήρη αντιμικροβιακή θεραπεία πριν καλά-καλά ακόμα βγουν τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα αποτελέσματα του, αν πρόκειται περί όχι για λεπτοσπήρωση. Έχει λάβει ήδη την πρέπουσα αντιμικροβιακή θεραπεία.
0: Αντιβίωση δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αντιδοτό.
1: Όχι, συγκεκριμένο παίρνει πλήρη σχήμα τριπλής αντιβίωσης. Οι εντατικολόγοι τα ξέρουν αυτά καλύτερα, αλλά τα λέμε τώρα.
0: Στις εργαστηριακές εξετάσεις, μέχρι να βγουν τα τελικά αποτελέσματα, τι είναι αυτό ακριβώς που εξετάζεται? Είναι μοριακές εξετάσεις, τι είναι ακριβώς?
1: Προφανώς, αν εννοείται, το είδος της εργαστηριακής εξετάσεις, είναι μοριακή, με PCR που γίνεται, τέλος πάντων.
0: Σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ζακύνθου, έτσι.
1: Εμείς, φυσικά, εμείς συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο, με τη Μικροβιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, όπου στείλαμε και το συγκεκριμένο δείγμα του συγκεκριμένου ανθρώπου και τα προηγούμενα βέβαια, αλλά μιλάμε τώρα για το τελευταίο, όπου μέσα σε μια μισή μέρα είχαμε το αποτέλεσμα, αλλά σας λέω και πάλι ότι ήδη είχε αρχίσει να λαμβάνει την πρέπουσα τη μικροβιακή θεραπεία ο ασθενής,
0: ο οποίος άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο και να ζητήσει ιατρική βοήθεια.
1: Γιατί προφανώς δεν έδωσε την
0: πρέπουσα σημασία.
1: Από ό,τι ακούγεται τώρα, να μην μπαίνουμε και σε άλλο είδους ζητήματα. Θεώρησε ο άνθρωπος, εντάξει, ένα πυρετό έχω, δεν είναι τίποτα. Άντε λίγο κουρασμένος είμαι, δεν έχω τίποτα. Αλλά καμιά φορά εξελίσσεται τα πράγματα.
0: Όπως ο καθένας μπορεί να πάθει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Να είναι ανυποψίαστο σχέδιο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα μέτρα πρόληψης, αλλά δεν είναι το βασικό μόνο η ατομική ευθύνη, κύριε.
1: Ναι, όχι, είναι ένας από τους παράγοντες.
0: Το νησί είναι γεμάτο τροχτικά και το ξέρετε.
1: Να σας πω, καταρχήν και για το θέμα των μειοκτονιών που λέμε κτλ. Οι δημόσιες, ας πούμε, υπηρεσίες, οι δημόσιες, δεν ξέρω, Δήμος, Νομαρχία, Περιφέρεια.
0: Δήμος, Περιφέρεια. Περιφέρεια,
1: ναι, Δήμος. Έτσι, πρέπει να φροντίζουν είτε με τις μειοκτονίες. Το χρόνο βέβαια που πρέπει.
0: Έτσι, και με το
1: τώρα,
0: σωστό τρόπο.
1: Έχουμε λεπτοσπήρωση να κάνουμε και μία μειοκτονία. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών πότε είναι πρέπον να γίνονται οι μειοκτονίες. Έτσι, να φροντίζει για την ενγέννη καθαριότητα είτε μέσω της αποκομιδής των απορριμμάτων με έγκυρο και σωστό τρόπο, να μην τα αφήνουμε τα σκουπίδια να γεμίζουν κλπ. Να απομακρύνονται τα στάσιμα νερά που είναι ύπουλος τρόπος, τόπος ανάπτυξης του μικροβίου και όλα αυτά βέβαια και εμείς οι ίδιοι στα σπίτια μας, στις αποθήκες μας, στις αυλές μας να εφαρμόζουμε τα αντίστοιχα. Δηλαδή που μένουμε κατά βάση σε
0: αγροτικές περιοχές.
1: Αγροτικές περιοχές, έτσι. Δηλαδή η μειοκτονία στο σπίτι, στην αυλή μας, στην αποθήκη μας, επαναλαμβάνω, τον τρόπο που αποθηκεύουμε τα τρόφιμά μας να μην είναι εκτεθειμένα.
0: Σωστά.
1: Και επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι που κυρίως ασχολούνται με το κτηνοτροφικές
0: εργασίες ή στην
1: είτε επαγγελματικά είτε και ερασιτεχνικά ακόμα, έτσι, γιατί στο σπίτι του κάποιος μπορεί να έχει κάποια ζώα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό ότι είναι κτηνοτρόφος ο άνθρωπος, πρέπει να προσέχει, να παίρνει τα μέτρα προστασίας, να μην
0: δάνει τις ζηλίες με τα
1: δάδια του,
0: γαλότσες,
1: οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Δήμο,
0: αποχέτευση, καθαριότητα
1: και στην αποχέτευση, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Είτε με τη μάσκα τους, είτε με ειδικές
0: λέμε τώρα
1: προστασία των ματιών, ας πούμε. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα και εμείς στα σπίτια μας, επαναλαμβάνω, και στις αυλές μας, στις εξοχικές περιοχές αγροτικές που μένουμε, κατά πολέμηση τροκτικών, απομάκρυνση απορριμμάτων, για να μην ελκύονται, προσελκύονται μάλλον τα τροκτικά.
0: Τροφών και τροφίμων. Υπολοιμάτων τροφών.
1: Ακριβώς, όπως τα λέτε. Και αυτοί που ασχολούνται και ερασιτεχνικά και επαγγελματικά πολύ περισσότερο με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες που λέγαμε, ένα προστατευτικό ρουχισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών που κάνουν τουλάχιστον, είτε είναι γάντια, είτε είναι κάποια φόρμα προστασίας. Έτσι.
0: Ένα σοβαρό κομμάτι είναι και αυτό των επιχειρήσεων. Είναι υποχρεωμένοι οι επιχειρηματίες να ακολουθούν συγκεκριμένο πρωτόκολλο και να κάνουν μειοκτονία, απεντόμωση κτλ. Στις επιχειρήσεις τους. Και υποτίθεται ότι αυτό το ελέγχει η Διεύθυνση Υγείας. Συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο? Δεν θα απαντήσετε εσείς, ρητορικό το ερώτημα.
1: Ναι. Συμβαίνει, ας πούμε, τι να πω, δεν ξέρω, ναι.
0: Ποιος το ελέγχει?
1: Ναι, τουλάχιστον, ναι.
0: Εντάξει. Γιατί προσπαθούμε να έχουμε ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία, αλλά δεν. Απλά το αναφέρω για την ιστορία.
1: Είναι απασχολημένοι πολύ και τέλος πάντων, δεν γνωρίζω να σας πω.
0: Δεν έγινε το.
1: Αλλά και αυτό υπάγεται, ας πούμε, αυτό που σας είπα, στην ατομική, όχι την ατομική ευθύνη με τη στενή έννοια ρωτορροπία. Δηλαδή, όπως προσέχουμε στο σπίτι μας, προσέχουμε και στην επαγγελματική μας. Επειδή είπατε για επιχειρήσεις, ας πούμε.
0: Η ατομική ευθύνη όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι το νησί είναι γεμάτο ποντίκια ή τροχτικά σαν γάτες. Άρα η πολιτική τελικά είναι τελικά πολιτική.
1: Η ατομική ευθύνη έχει να κάνει ότι άμα πας και πιάνεις τα σκουπίδια με γυμνά χέρια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι ότι φταίς εσύ, αλλά φταίει και αυτό.
0: Ναι. Γιατί η ευθύνη, επιτρέψτε μου να πω, είναι τελικά πολιτική.
1: Το βασικό είναι να μην υπάρχουν σκουπίδια. Φυσικά δεν είναι ότι εγώ που θα πάντα πιάσω με το χέρι μου, αλλά η ατομική ευθύνη είναι μέχρι ενό σημείου.
0: Μέχρι ενό σημείου, ακριβώς. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα αρχίζει η πολιτική ευθύνη.
1: Από εκεί και πριν.
0: Από εκεί και πριν.
1: Να έχουν αρχίσει οι πολιτικές.
0: Από εκεί και πριν, πέρα, σωστά το λέτε.
1: Να μην υπάρχουν σκουπίδια, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μην υπάρχουν τροκτικά, παράδειγμα. Να την κάνουμε τη μειοκτονία όποτε πρέπει.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μεταφέρετε και στον αέρα ένα περιστατικό που συζητούσαμε χθες στο τηλέφωνο, που προγραμματίζαμε για τη συνέντευξη σήμερα. Που σας έλεγα ότι στη δική μου περιοχή, στο Ρωμίρι και τα λοιπά, υπάρχουν παντού τροχτικά και είναι μία από τις κόκκινες περιοχές, σύμφωνα με τον κύριο Τσάκο, ναι, που κάνει τη μειοκτονία στο νησί.
1: Δεν έχω εγώ κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο για την περιοχή που λέτε, ας πούμε.
0: Για τη δική σας περιοχή. Μου μεταφέρατε ένα περιστατικό. Αν θέλετε, το λέτε
1: στο
0: Βανάτο
1: που μένω, ας πούμε, στον δρόμο με το αυτοκίνητο που ξεκινάω από εκεί να έρθω στη δουλειά μου, παραδείγματος χάρη, εδώ στο νοσοκομείο. Συνέχεια, αν μπορώ να το πω συνέχεια, βλέπω να κυκλοφορούν στον δρόμο
0: ποντίκια.
1: Εντάξει, θέλω να πω, δεν είναι του Ρωμυρίου παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο, είναι γενικότερο το φαινόμενο. Έτσι, και αυτό που ισχύει γενικά, ας πούμε, είναι ότι η Ζάκυνθος είναι από τις περιοχές της Ελλάδος ενδεχομένως με τη μεγαλύτερη ή από τις μεγαλύτερες κατανομές, ας πούμε, ή καταγραφές μάλλον θα έλεγα, κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Όπου φταίνε όλα τα προηγούμενα, ακόμα και μη σας φανεί η παράξενη δικαιολογία, ακόμα και το υγρόν του κλίματος ευνοεί όλα τα προηγούμενα.
0: Η υγρασία, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και η υγρασία.
1: Όχι να τα ρίξουμε στην υγρασία, όλα αυτά θέλω να πω. Αλλά ακόμα και αυτό είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας που ακριβώς και μόνο ενισχύει αυτά που λέγαμε πριν για τις προληπτικές στον χρόνο που πρέπει, εννοώ μειοκτονίες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα και δραματικά επίκαιρα όλα αυτά, κύριε Μάρκου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο εκεί στο Ίδρυμα του Πόνου που είστε.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον.
1: Και σε εσάς το ίδιο.
0: Καλημέρα σας.
1: Έγινε, για χαρά σας, γεια.
2: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Και τώρα, πριν να πούμε ότι υπάρχει μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση καταγγελία για τα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, την Παιδιατρική Κλινική και όχι μόνο, από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε τώρα, εκτενέστερα θα το κάνουμε από την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ενδεχομένως, όπου και θα έχουμε τη δυνατότητα, καλώς εγώ των πραγμάτων, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου, Εμίλιο Μπάστα. Και τώρα πάμε να βράσουμε τον Αύγουστο. Καλά, κυρία Δήμητρα Μάργαρη, τι σας έκανε ο Αύγουστος και θέλετε να τον βράσετε? Δεν φτάνει που βράζουμε όλη μέρα στο ζουμί μας. Θέλετε να βράσετε και εσείς τον Αύγουστο και στον Άγιο Λέοντα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η καλή φίλη και πρόεδρος του συλλόγου, Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Λέοντα η Άμυρη, Δήμητρα Μάργαρη. Καλή σου μέρα, Δήμητρα Μάργαρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα Σάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Νέγκα ή Σάκη, κυρία Μάργαρη ή Δήμητρα?
1: Σάκη. Σάκη, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί αμέτρητες φορές, σε πολλούς ρόλους στη ζωή μας και κυρίως στο γονεϊκό κίνημα.
0: Όπως έκανε τη ζωή δύσκολη.
1: Νομίζω ότι προσπαθούσες να κινητοποιήσεις τους γονείς, έτσι ώστε να δουν πόσες αδικίες βιώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα μας και όταν τα παιδιά μας βρίσκονται στην εκπαίδευση και πόσο θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών, των γονέων κτλ. Αλλά ίσως είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι, γιατί έκανα σήμερα τη ζωή δύσκολη και στον Διονύση Γεωργάνο. Είχε απαιτήσει μαζί μου.
1: Τον καλό φίλο,
0: να είναι καλά.
1: Ναι, να είναι καλά πραγματικά.
0: Ενεργός πολίτης.
1: Ξεκίνησε πραγματικά την Ένωση Γονέων.
0: Ναι. Αρχικά δύο Ένωσεις γονέων. Θυμάσαι, η πρώτη με πρόεδρο του Διονύση Γεωργάνου, η δεύτερη Ένωση Γονέων με πρόεδρο την αφεντιά μου και μετά ενωθήκαμε σε μία και καλά κάναμε.
1: Έτσι, και τώρα η Ένωση Γονέων συνεχίζει τον αγώνα της και την προσπάθειά της με τη Μαρία Τζανάκα ακριβώς και όλους τους υπόλοιπους γονείς του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα όλους τους γονείς που βρίσκονται στους Συλλόγους Γονέων και όχι μόνο.
0: Επί χρόνια ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων του πρώτου Ρίζας Λαγοπόδου, του Δημοτικού.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και έχουμε καταφέρει και τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι,
1: έχουμε καταφέρει και τα τελευταία χρόνια και ιδρύσαμε και την Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Ιωνίων Ίσων, που και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Και να με φέρεις, σε παρακαλώ, με επαφή με τον πρόεδρο ή την πρόεδρο.
1: Ο πρόεδρος είναι ο Λεωνίδας ο Τράντος, ναι, είναι από τη Συγκέρκυρα. Βεβαίως, εδώ από εμάς, από την Ζάκυνθο, στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η Μέρη Καλογερία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Κώστας ο Πλατυπόδης και είμαι και εγώ. Αν και εγώ τώρα ξεσχόλησε και το δεύτερο παιδί μου, οπότε με πάρα πολύ μεγάλη λύπη αφήνω το γονεϊκό κίνημα και ό,τι
0: επίσης
1: έχω προσφέρει και
0: εγώ. Το έχω αφήσει προπολού.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το δικό μου μοναδικό παιδί είναι κόρη, δεν είναι παιδί, συγγνώμη.
1: Είναι παιδί, ακριβώς.
0: Έχει ξεσχολήσει προπολού από δημοτικό, γυμνάσιο και Λύκειο Παναγούλας.
1: Έτσι, έτσι. Θα μπορούσαμε να μιλάμε λοιπόν με τις ώρες.
0: Δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα για την εκδήλωση,
1: αυτό,
0: Δήμητρα.
1: Αλλά πρέπει να πούμε για την σημερινή μας εκδήλωση. Βράζουμε λοιπόν τον Αύγουστο. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε να συνεχίζουμε να αναβιώνουμε ένα έθιμο που βρίσκεται στην προφορική μας παράδοση για εμάς τους αηλιώτες. Είναι ένα έθιμο που μια διαδικασία την οποία συνήθιζαν να κάνουν στις γειτονιές και στα μισοχώρια, μέσα στο μισοχώρι του χωριού μας οι κάτοικοι παλαιότερα. Τι έκαναν δηλαδή? Έστρωναν τραπεζαρίες στα καντούνια και οι νοικοκυρές όποιο πρόσφεραν μέσα σε μία καζάνα, ό,τι όσπριο είχε κάθε μία στο σπίτι της. Κάθονταν λοιπόν στις 31 Ιουλίου και έτρωγαν, έπιναν, τραγουδούσαν, χόρευαν, γενικότερα διασκέδαζαν, μοιράζονταν, συναντιόταν και με αυτόν τον τρόπο υποδέχονταν τον Αύγουστο και την νηστεία του 15 Αύγουστου, για τον 15 Αύγουστο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε, είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το έκαναμε και πέρυσι γιατί ο σύλλογός μας ξαναλειτουργήσε μόλις 1,5 χρόνο πριν. Το είχαμε κάνει και παλιότερα κάποια στιγμή, αλλά δεν το συνεχίσαμε. Τώρα όμως, επειδή πέρυσι ήταν πραγματικά πολύ πετυχημένο, το είχαμε ανάγκη, θεωρώ, και οι κάτοικοι του χωριού, αλλά και οι επισκέπτες που ήρθαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Γιατί τι κάνουμε, προσπαθούμε πραγματικά να είμαστε ενωμένοι, να δημιουργούμε κοινότητα, να είμαστε μια κοινότητα, να μπορούμε να συναντηθούμε χωρίς να ξοδέψουμε, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κράτηση, χωρίς να φύγουν και οι νέοι άνθρωποι
0: σε μια εποχή απομόνωσης και ατομικισμού,
1: ακριβώς,
0: ακόμα και στα χωριά που έχουν σταματήσει
1: αυτό
0: να υπάρχουν οι γειτονίες και.
1: Ακριβώς. Γινόμαστε αυτό, γινόμαστε μία γειτονιά, γινόμαστε ένα
0: μια
1: χωριό.
0: Μια κοινότητα.
1: Έτσι,
0: στην
1: και
0: πράξη
1: μάλιστα,
0: και όχι στα λόγια.
1: Έτσι και μάλιστα ακριβώς στα social κυκλοφόρησε η αφίσα μας που έφτιαξε ο καλός φίλος ο Διονύσης, ο Μάργαρης.
0: Ποιος άλλος,
1: και έχουμε γράψει, ακριβώς, έχουμε γράψει, καλούμε όλους τους χωριανούς και κάποιες φίλες με διόρθωσαν έτσι χαριτολογώντας. Αλλά και πάλι αυτό λέμε, ότι είμαστε όλοι χωριανοί μέσα σε ένα νησί, εντάξει, όπως είναι το νησί μας, γιατί όχι να μην είμαστε όλοι χωριανοί, είμαστε όλη κοινότητα, μας απασχολούν όλους τα ίδια, οι ίδιες δυσκολίες και θέλουμε πραγματικά με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούμε να συναντιόμαστε, να μοιραζόμαστε, να συνεχίζουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, να ψάχνουμε τις ρίζες μας για να κρατιόμαστε δυνατοί και να προχωράμε, να έχουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους να αξιοποιούμε την εμπειρία τους και τη σοφία τους, και οι νεότεροι με τον ενθουσιασμό μας και με την διάθεσή μας να συνεχίζουμε αυτό που έχουν ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό εμείς, Σάκη μου, θέλουμε.
0: Και εμείς καλούμε, δηλαδή, τώρα καλούμαστε να κάνουμε τον κόπο να έρθουμε στον πανέμορφο κατά τα άλλα Άγιο Λέοντα για να φάμε όσπρια που δεν μ' αρέσουν.
1: Ναι, για να φάτε όσπρια.
0: Που δεν μ' αρέσουν βραδιάτικα κιόλα.
1: Θα έχουμε όσπρια όλων των ειδών, σιτάρι, φακές, φασόλια, ρεβίθια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Τίποτα δεν μ' αρέσει από αυτά.
1: Κρασάκι, λαδάκι, ελίτσες και ψωμάκι.
0: Αυτά θα φάμε.
1: Απλά πράγματα. Και να σημειώσουμε ότι θα έχουμε μουσική, δεν θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα, θα έχουμε όμως δύο καλούς φίλους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική και θα μας προσφέρουν τη μουσική. Και
0: τι μουσική, παραδοσιακή.
1: Παραδοσιακή και βεβαίως, αλλά εμείς στον Αηλιό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τραγουδάμε κιόλας.
0: Ναι,
1: οπότε τραγουδάμε και χορεύουμε.
0: Εδώ πρόλαβα
1: και
0: τον Χρόνι.
1: Πολλά τραγούδια. Ακριβώς.
0: Το πρωτοχορευτή και τραγουδιστή μαζί.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Που δεν υπάρχει στη ζωή. Όταν έκανα το τρέχα γύρευε στον Άγιο Λέοντα και σε όλο το νησί.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε λοιπόν σας καλούμε όλους σε 9:30 ώρα σήμερα στη μέση του χωριού, ακριβώς για αυτό το λόγο, στην πλατεία του ιατρίου,
0: του κοινοτικού
1: ιατρίου, ακριβώς έτσι για να γίνουμε όλοι μια γειτονιά, να γίνουμε όλοι χωριανοί.
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ στη μέση του χωριού, στην αυλή του κοινοτικού γραφείου στον Άγιο Λέοντα, βράζουμε τον Αύγουστο με όσπρια, τρώμε, πίνουμε,
1: ακριβώς,
0: χορεύουμε, ακριβώς, τραγουδάμε. Πολιτιστικό Σύλλογος Άγιος Λέοντας η Άμυρη και η πρόεδρος του στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής που αποχαιρετούμε και ενδεχομένως να τα πούμε το βράδυ από κατά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι
1: όλους.
0: Το ελάχιστο.
1: Σας περιμένουμε.
0: Είναι
1: σας
0: το ελάχιστο.
1: Περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
1: καλό μήνα και αύριο.
0: Επίσης, Δήμητρα. Πολύ καλό παιδί, Δήμητρα. Και πριν να σας αποχαιρετήσουμε, αύριο Σάββατο 1/8/2026 διακοπές ηλεκτροδότησης. Από τις 8:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Κυλιωμένου Βίλα Μαρούδα. Από τις 8 το πρωί έως τις 9 το πρωί για μία ώρα στην περιοχή Αγαλά Τρογολόη. Και από τις 11:30 έως τις 2:30 στην περιοχή του Αγίου Λέοντα Πηγάδι Χωριό. Και καθόλου το 24ωρο διακοπή ρεύματος στο Σαρακινάδο και στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Το τελευταίο δεν ισχύει, έτσι το είπα για να πειράξουμε Αλέξανδρο Λάση. Πάνε τα μουράγια, οι ρίγανες, τα λουλούδια, οι λεμονιές, οι πορτοκαλιές, οι αμυγδαλιές, τα γυπευτικά, τα σταφύλια, οι σταφίδες, οι ελιές. Αστειεύομαι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πάντα ψηλά το κεφάλι και κόντρα στο ρεύμα. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ. Ζακρίθω το δικό σας σταθμό. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα και κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμοι, ο Θεός να τους κάνει του νησιού. Προσοχή στους τοίχοι, που λέγει και μια ψυχή. Αλέξανδρος Δάση στην επιμέλεια του ήχου. Ανά Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές. Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. Η μετέρα μετριότητα. Και θα τους κάνουμε να χάσουν τον ύπνο τους. Και ήδη το έχουμε καταφέρει σε πάρα πολλά θέματα. Αν προσέξατε ακόμα και τα τουριστικά λεωφορεία που έκαναν πάρτι εκεί στη στήλη των Πεσόντων, έχουν σταματήσει να το κάνουν. Και έχει αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση. Τυχαίο δεν νομίζω, ξέρω τι σας λέω. Αυτό και με τα πατίνια. Και γενικά θα τους κάνουμε τη ζωή πατίνι για πολλά και διάφορα θέματα. Για να μάθουν ότι δεν είναι ανεξέλεκτοι και ότι δεν θα είναι ποτέ στο απειρόβλητο. Γεια και χαρά. Φιλάκια. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλά μπάνια για όσους.

που φύγει νωρίς. Το πρόσωπο του καθρεπτίζεται στις μιλές μας, στις ματιές μας, στις κραυγές μας.

0: Ertzakinfo. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Στο ίδιο εργοθέατες

0: Λοιπόν, πάει ο Ιούλιος, πάει και το καλοκαίρι. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου. Πότε πέρασε, πότε ήρθε, πότε φεύγει, πότε... Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος και η Ευδόκιμη, ο Σύφης, ο Ιωσήφη, η Ζωζεφίνα, η Τζέσικα, ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια μέρα του Χάρι Πότερ, τι λες, και Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων.
1: Στου κορμιού σου έχω λύει την εθνική. Τούτη νύχτα πάει για καταστροφή.
0: Να προσέγγιπες του Βασίλη, γιατί γράφουν στην εθνική και είναι λίγο ατίθασο αυτό το παιδί.

Είναι η μεγάλη, δεύτερη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού. Οι αδειούχοι τώρα για το πρώτο 15ήμερο τουλάχιστον του Αυγούστου σιγά σιγά έχουν αρχίσει και την κάνουν, πηγαίνουν για τις διακοπές τους και καλά κάνουν βέβαια οι άνθρωποι, τι να συζητάμε τώρα. Στο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Οι καταστροφές είναι τεράστιες και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Και υπάρχει και σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ. Χθες ήταν πάνω από 40 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τις προλάβανε βέβαια τις περισσότερες, προφανώς. Στη Θήβα έχουμε τώρα μια φωτιά στην Ξηρονομή και 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Στην Αχαΐα, στη Φλόκα Αχαΐα, εκενώθηκε χωριό. Είναι δύο τα ενεργά μέτωπα και δίνεται μάχη και με τους ισχυρούς ανέμους. Έχουμε και τις απολογίες στην Πάρο για τη φωτιά, η οποία αναζωπηρώθηκε χθες. Έχουμε ακόμα πυρκαγιές σε Κάλυμνο και Άνδρο. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς στην Πάρο. Και θα δούμε γιατί υποστήριξαν ο Δήμαρχος και ο Εργολάβος, οι οποίοι συνελήφθησαν εκεί στο χιτά της Πάρου.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι το δεύτερο θέμα της Καθημερινής. Νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα. Στάση αναμονής από την Nexans για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Παγκόσμιο φαινόμενο εκλοπές του Χαλκού, το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων. Σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα. Πάνε στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο εκεί. Στη Βόρεια Αφρική, πανικός, μιλάμε για χιλιάδες. Πραγματικά οι εικόνες είναι, είχε πριν λίγο θέμα και στο Earth News. Και τουρκική υπερπτήση στο Αγαθονήσι, ένα ακόμα θέμα από την Καθημερινή.

Τα νέα. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές, τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 25, σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Στη Γερμανία, στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη, ενώ μένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πολιτικό, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία. Με υπερπτήση, τουρκική πρόκληση στο Φαρμακονήσι. Αδέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση στην Πολωνία. Ισπανία, Θέουτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες.

απογευματινή. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Γενικά δεν είναι, γιατί έτσι όπως το έγινε, σαν να έγινε τώρα. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μεγαλόνησο, τάχτη το 80% του φοινικοδάσους στην Πρέβελη. Καταστροφή μεγάλη. Να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Και κόμμα Κάρι της Καριστιανού, διάλυση πριν από τις κάλπες. Η εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Οδύνη στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντο στην Κρήτη. Ολονύχτια αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οδική ασφάλεια, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Αυξάνουν τα όρια της απόλυσης με όρους για πολυεισοβήτες με νυχτερινή τροπολογία. Φωτογραφική, αυτό είναι καταγγελία τώρα εδώ στην εφημερίδα των συντακτών. Ότι αυξάνονται τα όρια για να απολύονται οι πολυεισοβήτες. Αυτό είναι κακό, γιατί λέει φωτογραφίζει το Γιωτόπουλο. Τις 17 Νοέμβρη το Γιωτόπουλο. Οκ. Okay.

Ριζοσπάστης. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός των λαών. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Κόλαφος οι παρεμβάσεις βουλευτών του ΚΚΕ, σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυυση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Κυβέρνηση, κρατικός μηχανισμός. Κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων αντίπεινα ετοιμάζει το Ιράν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά. Αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις στις 6 Αυγούστου.

Ελεύθερος Τύπος. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου που έχουν ανέβει και που έχουν πέσει οι εμπορικές αξίες. Μητσοτάκης προς υπουργούς. Να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη, να παρουσιάζετε στους πολίτες όσα υλοποιούμε. Ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Η ΔΕΘ του 2030, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων. Στα 1.738 ευρώ η μέση επιστροφή. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για αναδρομικά επανυπολογισμού. Μεγάλες πυρκαγιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο, μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα.

το μανιφέστο. Αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού. 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Ελασίτης Τσίπρας. Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Νίκος Ανδρουλάκης, ο γκρούεζας του Πασόκ, κυνηγά ψηφαλάκια.

κόντρα. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι οι πρώην Περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες, μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ελλάς κατά κυβέρνησης να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Ανοίγει η πλατφόρμα τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για αιτήσεις στο τουρισμός για όλους. Ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα. Κίνδυνος, εκατοντάδες στελέχη της βιομηχανίας AI ζητούν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο λόγος. Πύρινη λέλαπα. Έχουμε ακόμη δύσκολες μέρες μπροστά μας, δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκλεισε Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Πασόκ για Ελλάδα 2. Μείζον ζήτημα και με την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Τουρισμός για όλους. Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις. Σκλαβενίτης, ρεκόρ τζίρου 6,13 δισεκατομμύρια ευρώ και επενδύσεις 228 εκατομμύρια ευρώ το 25. Δόμνα Μιχαηλίδου, νέο πακέτο παρεμβάσεων για το στεγαστικό. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, παρεμβάσεις για οδική ασφάλεια, νερό και πυρηνική ενέργεια. Γέφυρα Ηλισσού, αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του έργου ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Political. Νέα δεδομένα στην Κύπρο. Φυσικό αέριο και Γκουτέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Αποκλειστικό άρθρο. Παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη στην Political. Πιστεύω σε έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφή, σύγχρονο και καλά οργανωμένο. Η Κρήτη σε πύρινο κλειό, μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ. Σοβαρό ατόπιμα, ποιο το πρότυπο οικογένεια θέλει η Δόμνα Μιχαηλίδου. Άθλια προπαγάνδα μεταμουσικής, νέα αλυτρωτική πρόκληση στη Φλόρινα. Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άρσιας Ηλίας τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Αβραμόπουλος. Ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προδοτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Επίθεση στην οικογένεια ζητάει και τα αρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πότε θα απαντήσει, κρύβεται για τις νέες πατάλες η Αγαπηδάκη.

ναυτιβορική, το νέο e-MATI στις ροές αγροτικών αγαθών. Πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο My Data τα πρώτα 10 προϊόντα. Εκτεταμένες καταστροφές, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρο την ώρα, καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος, Άνδρος. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στην αυτεμπορική, το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε σε γέφυρα μουσική για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Sport Day. Του βγήκε η ψυχή. Ο άνευρος και μπερδεμένος Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά επέστρεψε και στο 85 έλυσε το γόρδιο δεσμό. Ο Γιάνγκουσιτς, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, βρήκε ξανά δίχτυα για το 1-1 για να μιλήσει στο φινάλε ο Ράστοντερ, σωστό, που έδιωξε τα φαντάσματα και χάρισε την πρόκριση θρίλερ. Ήρθε έτοιμος ο ΣΑ, ανακοινώθηκε επίσημα και έπιασε δουλειά ο Πορτογάλος Χαφ, πήρε το 8, έπαιξε στο 10.

πρωταθλητής. Ο Δαγκόνη, πανέτοιμος και αγριεμένος δείχνει ο ΣΑ, με εξαιρετική πρώτη εικόνα στο Ρέντι, έστειλε μήνυμα στον Μεντιλίμπαρ γιατί ο Μέντι άφησε εκτός πρώτης λίστας τον Ορτέγκα. Ο Γκουστάβο ΣΑ φόρεσε τη φανέλα του θρύλου και έκανε τα πρώτα κόλπα του στο χορτάρι του Καραϊσκάκης, δηλώνοντας ενθουσιασμένος. Γκουστάβο ΣΑ, είμαι έξυπνος παίκτης, παίζω παντού στο κέντρο. Αμόκ, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει ήδη καλύψει 29.000 θέσεις στο Καραϊσκάκης για τη μάχη της Τρίτης. Χρήσμασε Πόποβιτς. Μπάσκετ, το ντόμινο που επηρεάζει και τον Γουόκαπ. Η στροφή της Ντουμπάι σε άλλο στόχο αλλάζει τα δεδομένα. Φως των σπορ. Αλαλούμ Μεσάλαχ Εντίν. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο σημάδι τον Μαροκινό μπακ και κάνει τεράστια προσπάθεια για να τον αποκτήσει. Μάγος Κωνσταντέλιας. Σε εκρηκτική κατάσταση ο ηγέτης του ΠΑΟΚ πέτυχε δύο εξαιρετικά γκολ στη δεύτερη νίκη επί της Δυναμό Κιέβου και 2-0 το σκορ, έτσι, και ο δικέφαλος του Βορρά πέταξε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο του Europa. Όρθιος με Ράστοντερ, ο Παναθηναϊκός. Στα κόκκινα ο Γκουστάβο ΣΑ. Δεδομένη η απάντηση, ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή ουσίας και όχι εντυπωσιασμού μετά την απόκτηση του Φρανσίσκο από τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Ωρα. Και χαφ και αριστερό μπακ. Για δύο ακόμη μεταγραφικές κινήσεις φορτσάρει η ΑΕΚ. Συνεργασία για πολλή ώρα χθες μεταξύ Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Η πιο σωστή επιλογή. Ο Μάγερ μίλησε για τους λόγους που επέλεξε την ΑΕΚ, για τον Νίκολιτς, το ρόλο του στην ομάδα και την προσαρμογή του.

Live Sport. Ραστόντερ Λυτρωτής. Όχι Ραστόντερ λοιπόν. Ραστόντερ Λυτρωτής. Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε ξανά από την άμυνά του, αλλά ο Σκοπιανός Φορ σκόραρε στο 85 και σφράγισε το ραντεβού με την Τζέσκα στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Μαγικός Ντέλιας με δύο γκολάρες του αρχηγού του, ο ΠΑΟΚ καθάρισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου και παίζει με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League.

και Μέτρο Σπορ. Να είχα χίλια μάτια, μήπως και σε χορτάσω. Σόου Κωνσταντέλια με φοβερές ενέργειες και δύο γκολ οδήγησε στην πρόκριση τον ΠΑΟΚ, προσφέροντας χαρά και διασκέδαση στον κόσμο του. Νίκος Περσίδης για δύο χρόνια, ανανεώθηκε και επίσημα το συμβόλαιο του διεθνή forward. Έδειξε πρόοδο με νέα καλή εμφάνιση και νίκη για τον Άρη με γκολ Ράτσιτς, Γκαντεβέρε και Μπασιρού.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Η Νάντια η Μπουλέ βούτυξε ανάμεσα σε δεκάδες ψάρια.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλη, τη ρώτησαν οι followers της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Νάντια Μπουλέ απόλαυσε μια βουτιά σε καταγάλανα νερά. Όμως το βίντεο που μοιράστηκε στα social media προκάλεσε πλήθος σχολείων, με αρκετούς διαδικτυακούς φίλους της να τη ρωτούν αν τα ψάρια που κολυμπούσαν από κάτω της ήταν λαγοκέφαλοι.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Νάντια Μπουλέ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις και δεν διστάζει. Όχι,
0: άχου
1: ρε.
0: Και δεν με νοιάζει.
1: Δεν διστάζει, ρε, να μοιράζεται στιγμές. Είναι αδίστακτη και η Νάντια η Μπουλέ. Δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αυτή τη φορά όμως ένα βίντεο που δημοσίευσε στη θάλασσα δεν τράβηξε την προσοχή μόνο για το μαγευτικό τοπίο, αλλά και για τα δεκάδες ψάρια που κολυμπούσαν ακριβώς από κάτω της. Είναι αδίστακτη και η Νάντια η Μπουλέ, μπήκε στο γκρουπ. Εντάξει, αυτός εδώ που γράφει τα συγκεκριμένα, πέντε φράσεις ξέρει να μιλάει. Έτσι να μιλάει, πέντε φράσεις. Δεν δίστασε η διαδικτυακή φίλη. Ανησυχία, παρουσιάστρια, ηθοποιός, αυτό ξέρω εγώ, αυτό, followers. Μέχρι εκεί φτάνουν τα ελληνικά του. Το χιουμοριστικό σχόλιο και η απάντηση της Νάντιας Μπουλέ, λοιπόν. Α, ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε εκείνο του τραγουδιστή και ηθοποιού Πάνου Παταγιάννη. Ποιος είναι ο Πάνος Παταγιάννη?
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Καθόλου. Ο οποίος τη ρώτησε με χιούμορ. Δεν πιστεύω να, αυτό είναι, να ήταν λαγοκέφαλη. Η Νάντια Μπουλέ μπήκε στο ίδιο παιχνιδιάρικο κλίμα και το απάντησε λακωνικά: καρχαρίες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ω Χριστέ μου.

0: Ιωάννα Τούνη. Άλλη αδίστακτη αυτή. Αυτή είναι που δεν διστάζει με τίποτα. Παραλίγο λέει να γίνω πειρατής. Παραλίγο να χάσω το μάτι μου στη Μύκονο. Όχι ρε παιδιά. Η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε τον τραυματισμό της από δίσκο σερβιτόρου στο Σκορπιός και την παρεξήγηση με τους ανθρώπους ασφαλείας γύρω από τον Μάθιου Μακόναχη. Δεν το είπε εγώ Τούνη, Ιωάννα Τούνη influencer. Μια επεισοδιακή βραδινή έξοδο στη Μύκονο περιέγραψε η Ιωάννα Τούνη. Στην προσπάθειά της να φτάσει στην τουαλέτα για να δει πόσο σοβαρό ήταν το χτύπημα, τραυματίστηκε κοντά στο μάτι από το δίσκο, είπαμε έτσι. Βρέθηκε μπροστά στους ανθρώπους ασφαλείας που βρίσκονταν γύρω από το τραπέζι του Μάθιου Μακόναχη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πήγαμε λέει με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν ένας πανικός. Το έλα να δεις. Πέρασε ένας σερβιτόρος με μια παραμάνα. Ένα τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα. Φορτηγό. Πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκο. Αυτά τα λέει αδίστακτη Ιωάννα Τούνη, παιδιά, δεν τα λέμε τώρα. Και περνάει λέει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε. Και κάνει μία κίνηση και όπως κάθομαι τρώω το δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα, λέει.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η influencer αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του χτυπήματος όταν οι φίλοι της την ενημέρωσαν ότι έτρεχε αίμα από το σημείο. Αρχικά λέει δεν μπορούσε να καταλάβει την έκταση του τραυματισμού επειδή είχε σοκαριστεί και η περιοχή λέει είχε μουδιάσει. Μιλάμε παιδιά τώρα για κάτσε καλά. Ο σερβιτόρος λέει είπε ένα sorry και έφυγε και τα παιδιά μου λένε τρέχει αίμα. Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα. Εγώ λέει είχα φρικάρει. Ήξερα εγώ ότι είχα χτυπήσει. Αυτό έλειπε, να μην καταλάβει. Αλλά επειδή λέει είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου, δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η βασική της ανησυχία ήταν εάν είχε τραυματιστεί το ίδιο μάτι ή αν το ίδιο το μάτι ή αν χρειαζόταν ράματα. Γι' αυτό λέει ζήτησε να μεταφερθεί αμέσως στην τουαλέτα προκειμένου να εξετάσει το σημείο. Εκεί λέει ήταν ο ηθοποιός ο Μακόναχη, όχι στην τουαλέτα, σε ένα τραπέζι. Σε ωραίο μέρος τον βάλανε και αυτόν. Ολόκληρος στάρ του Hollywood πήγαν και τον βάλανε δίπλα στην τουαλέτα να κάτσει. Μπράβο, ρε, οι τύποι. Είχαμε κολλήσει, λέει, γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Μπορεί να είναι να έχει συχνοουρία ο άνθρωπος. Όπως ήμουν, λέει, σε εξαλωσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σκοινιά για να περάσω. Και πέσανε πάνω μας 10 μπράβοι του ηθοποιού. Με τραυματισμένο το ένα μάτι έκλαιγε και φώναζε η Ιωάννα η Τούνη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

ρούχο φορούσες κάτασπρο μικρός και κολαρίνα ναυτάκι του γλυκού νερού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση! Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου Σταύρος Ολιβέρης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου βέβαια, συχνότητες 95,2 και 93,2 για όσους μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας. Εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία είναι πολύ εύκολο να την εγκαταστήσετε, όπως κάθε άλλη εφαρμογή σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή σας, και να επιλέξετε μέσα από τα δεκάδες ραδιόφωνα της ΕΡΤ τα ενημερωτικά, τα αθλητικά, τα θεματικά, τα μουσικά, τα περιφερειακά. Να επιλέξετε, είμαστε στην ενότητα περιφερειακή σταθμή Ζάκυνθος και μας ακούτε.
1: Βροχή που δεν περιμένει, κάθε άλλο παρευλογημένη.
0: 2695033022 και 2695033114 είναι τα τηλέφωνά μας.
1: Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία, τσακίζει με το τακούνι.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι, ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: αγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στου κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.
1: Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο γνωστός δικηγόρος, ο Νίκος ο Πέτας, για να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με το τι μπορεί να ισχύει, γιατί όλοι το ψάχνουμε, πιθανότατα ο κύριος Πέτα τα ξέρει καλύτερα από όλους, τι ισχύει τελικά με αυτές τις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια εννοώ. Με εμάς επικοινώνησε ένας κύριος ο οποίος δεν ξέρω γιατί ζορίστηκαν πάλι όλοι και δεν καταλαβαίνω για αυτό το ζόρι, γιατί ποια είναι η δυσκολία στο να επικοινωνήσουν και να απαντήσουν σε 2-3 ερωτήματα. Μάλλον καταλαβαίνω ποια είναι η δυσκολία, αλλά πρέπει να τους πει κάποιος ότι είναι και υποχρέωσή τους να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Έτσι δεν μπορούν κρυπτόμενοι να αφήνουν να λειτουργούν έτσι ανεξέλεκτα, να διαχειρίζονται, να χειρίζονται και να παίρνουν κάποιοι τα πατίνια. Εδώ οι διαχειριστές της Ζάκυνθο δεν πρέπει να μιλήσουν. Εμείς καλέσαμε εδώ έναν ο οποίος είναι διαχειριστής πατινιών της συγκεκριμένης εταιρείας, μια συγκεκριμένη από τις δύο εταιρείες τέλος πάντων που είναι στο νησί. Εκείνοι προφανώς ενημέρωσαν τη μαμά εταιρεία στο Βέλγιο. Επικοινώνησε ένας κύριος μαζί μας, δεν θέλω να πω το όνομα, δεν έχει κανένα νόημα από τη στιγμή που εξαφανίστηκε και αυτός μετά. Λοιπόν, κάτι meeting, κάτι αυτό επικαλούνται, κάτι δεν μπορώ, πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο Γιάννης δεν μπορεί. Λοιπόν, έχω στείλει εγώ μηνύματα, έχω πει ότι ως οφείλω να κάνω, ότι θέλω τη δική σας την πλευρά. Γίνεται ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα, θα γίνει και τηλεοπτικό ρεπορτάζ, και αν θέλετε η εταιρεία να έχουμε την άποψή σας. Τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε. Και αν έχετε προσέξει, από την ημέρα που αρχίσαμε να σηκώνουμε το θέμα το συγκεκριμένο, έχει αλλάξει κατά πολύ, κατά πολύ όμως, η κατάσταση στο νησί. Πάρα πολύ. Δηλαδή, σημεία που ήταν πεταμένα, ας πούμε, τα πατίνια, πια δεν βρίσκεις πεταμένο πατίνι. Τα βλέπεις λίγο πιο μαζεμένα, τα βλέπεις σε ιδιωτικούς χώρους. Οι τύποι που τους αλλάζουν μπαταρίες ξαφνικά έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρω πότε τις αλλάζουν τις μπαταρίες. Ενώ ήταν μέρα μεσημέρι και προκλητικότατα σταμάταγαν την κίνηση και άνοιγαν τον πόρτ παγκάζ για να αλλάξουν την μπαταρία. Προκλητικότατα, ούτε καν στην άκρη δεν έκαναν. Τώρα είναι γενικά όλοι εξαφανισμένοι. Εγώ περιμένω πάλι από την εταιρεία. Η εταιρεία η μία, η οποία δραστηριοποιείται και στη Ζάκυνθο και είναι εδρεύει στο Βέλγιο, και μια χαρά έχει, γιατί στα ελληνικά επικοινώνησε ο κύριος που επικοινώνησε μαζί μου και είναι και Έλληνας. Λοιπόν, ή τουλάχιστον να μας μιλήσουν εδώ οι διαχειριστές. Βλέπω μια δυσανεξία, μια δυσκολία, ρε παιδί μου. Ένα κάποιος τραβάνε ένα ζόρι, κατάλαβες τι γίνεται. Βλέπω μια δυσανεξία, μια δυσκολία, ρε παιδί μου. Ένα κάποιος τραβάνε ένα ζόρι.

Είναι πολλά τα ερωτήματα. Απαγορεύεται το πατίνι να είναι σε δρόμο με συγχωρείτε, ο οποίος το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα. Εδώ κινούνται μόνο σε τέτοιους και δικάβαλοι. Ότι ότι κρυπτόμενοι, ας πούμε, καθαρίζουν, φεύγει ευθύνη από πάνω, ο Μουτζούρης η ευθύνη από πάνω. Α, είναι αελάφι, σαν το ανέκδοτο.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε έτσι όσο μπορούμε και όσο μπορεί να μας διαφωτίσει και ο κύριος Πέτας. Καλημέρα κύριε Πέτα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα, προφανώς το έχετε δει και εσείς το έχετε παρατηρήσει στο νησί, με τα ενοικιαζόμενα πατίνια, τα οποία ξεφυτρώνουν όχι σαν μανιτάρια, αλλά τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Υπήρχε εδώ πέρα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν η αγορά προηγείται της νομοθεσίας.
0: Σωστά.
1: Όταν οι άνθρωποι προπορεύονται της νομοθεσίας και έπεται ο νομοθέτης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρωτόφαντο, έχει συμβεί και σε άλλα πεδία. Έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παραδείγματος χάρη πεδίο είναι παραδείγματος χάρη με την είσοδο των ανηλίκων και το αλκοόλ στα καταστήματα για την επίδειξη ταυτοτήτων και την τελευταία εμπασπιπτώσει νομοθετική ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί.
0: Σωστό.
1: Κάτι αντίστοιχο και με αφορμή τα διάφορα φυσικά περιστατικά και τα διάφορα ατυχήματα που είχαν συμβεί, πρόσφατα υιοθετήθηκε ένας νόμος ο οποίος αυστηροποίησε το πλαίσιο και εξειδίκευσε λίγο τις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να τεθεί ένα ασφαλέστερο πλαίσιο προς τους χρήστες αυτών των ηλεκτρονικών μέσων, των πατινιών.
0: Φαντάζομαι ότι οι εταιρείες οι οποίες τα έχουν φέρει εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί για εδώ συζητάμε, και τα νοικιάζουν, δύο είναι. Μία απλά λείπει ένα γράμμα, ίδια χρώματα είναι ίδια όλα. Ακριβώς το ίδιο. Η οποία μάλιστα, αυτό έλεγα, ότι έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους, έγινε μια προσπάθεια να έχουμε μια απάντηση και ξαφνικά έχουν εξαφανιστεί, γιατί τέλος πάντων είναι γνωστή. Ναι, άστο, αυτό δεν πειράζει. Τώρα ο καθένας όπου μπορεί και ό,τι μπορεί και όπου βολεύεται. Είναι υποχρεωμένοι, φαντάζομαι, να εφαρμόσουν την νομοθεσία στην Ελλάδα.
1: Απολύτως. Εδώ υπάρχει μια μετακύληση του βάρους της ευθύνης, αλλά και μια σειρά από γραφειοκρατικών διαδικασιών στις συγκεκριμένες εταιρείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρώτον, η απαγόρευση χρήσης των πατινιών σε κάτω από 17 ετών. Τούτο συνεπιφέρει την εξής συνέπεια. Ότι μετακυλείται στις συγκεκριμένες εταιρείες το βάρος να ελέγχουν ποιος είναι ο μισθωτής στο συγκεκριμένο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ζητήσουν ένα στοιχείο ταυτοποίησης της ηλικίας και του προσώπου το οποίο πρόκειται να κάνει τη χρήση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πια κανένας κάτω από 17 ετών δεν θα επιτρέπεται κατά τον νόμο να τα λειτουργήσει. Ερώτηση. Αυτό είναι απαγορευτικό, δηλαδή δεν θα μπορεί να το πάρει κάποιος ο οποίος απλά θα παραβιάσει τον νόμο. Ναι, απλά θα παραβιάσει τον νόμο. Και την ώρα που θα συμβεί οποιοδήποτε έλεγχος, θα υπέχει και τις συγκεκριμένες συνέπειες.
0: Τώρα το πρόστιμο είναι, στο νόμο έχει προβλεφθεί το πρόστιμο για όποιον οδηγεί το πατίνι, αυτό κάτω των 17, είναι 150 ευρώ. Για την εταιρεία έχει προβλεφθεί κάτι που τον νοικιάζει σε ανήλικο?
1: Όχι, γιατί θεωρητικά, ένα λεπτό, δεν θα μπορεί να τον νοικιάσει σε ανήλικο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λογικά στο σχήμα το οποίο επικαλείστε, λογικά κάποιος ήδη ενήλικος θα έχει παρεμβληθεί, θα το έχει ενοικιάσει και θα το έχει παραχωρήσει εσωτερικά μεταξύ του. Η εταιρεία αποκλείεται να νοικιάσει σε κάποιον που δεν θα είναι 17 ετών. Το ποιος θα βρεθεί στη χρήση του επάνω στο πατίνι, αυτό είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ευθύνη με εκείνος ο οποίος,
0: δηλαδή,
1: έχει.
0: Δηλαδή η εταιρεία, ας πούμε, τον νοικιάζει και μετά.
1: Γιατί το παίρνω εγώ και το δίνω στο γιο μου.
0: Αυτό λέω. Δεν έχει μετά καμία ευθύνη. Όταν είναι.
1: Όχι.

0: Γιατί, όχι γιατί παρουσιάστηκα εγώ. Το ίδιο συμβαίνει παραδείγματος χάρη με μια εταιρεία εγγύησης αυτοκινήτων. Όταν εγγυάζουμε ένα αυτοκίνητο και παρουσιάζομαι εγώ ως οδηγός και κάνω τη σχετική σύμβαση, εάν το δώσω στον ανήλικο γιο μου, μετά θα φταίω εγώ, δεν θα φταίει η εταιρεία που μου το εγγύησε σε μένα και βρέθηκε κάποιος άλλος να το έχει. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ένα πολύ χαρακτηριστικό και επιπλέον είναι υποχρέωση ασφάλισης. Δεν υπήρχε.
1: Αυτό υποχρέωση... τώρα. Είναι ασφαλισμένα αυτά που υπάρχουν τώρα εδώ. Ψάχνουμε κι εμείς καμιά εταιρεία, μας απαντήσει κανένας άνθρωπος.
0: Όχι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Αλλά πλέον υπάρχουν δύο ευθύνες. Προσέξτε. Θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο το όχημα, το πατίνι. Αυτό επαφείεται στην εταιρεία τα οποία πρέπει γενικά να τα έχει ασφαλισμένα εναντί κάθε αστικής ευθύνης. Και περαιτέρω, εδώ είναι το πρόσθετο μέτρο, να έχει ασφαλιστεί και ο συγκεκριμένος οδηγός. Δηλαδή, για όσους έχουμε ποτέ χρησιμοποιήσει και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, μια αντίστοιχη ασφάλιση που κάνουμε όταν ενοικιάζουμε τα αυτοκίνητα. Πρέπει να είναι ασφαλισμένο με δύο απανωτές συντρέχουσες ασφαλίσεις. Μία ούτως ή άλλως για το όχημα, ναι, επειδή κυκλοφορεί, και μία περαιτέρω για το συγκεκριμένο οδηγό.
1: Ναι, ότι αυτό συμβαίνει δηλαδή τώρα, ας πούμε.
0: Όχι, δεν συμβαίνει.
1: Α.
0: Αυτό πρέπει να συμβαίνει στο εξής, σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία. Ο νόμος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ωραία. Οπότε πρέπει αυτό οι εταιρείες λοιπόν να έχουν ασφαλισμένα τα πατίνια.
0: Όταν νοικιάζει ένα πατίνι, θα πρέπει το πατίνι να είναι ασφαλισμένο πρώτον και δεύτερον να νοικιάζει τον κύριο Παπαδημητρίου, να ασφαλίζει τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος έρχεται να το χρησιμοποιήσει. Με μια δικιά του επιπλέον ασφάλιση.
1: Αυτό διαδικτυακά μπορεί να λυθεί, πιστεύετε?
0: Και βέβαια,
1: να την εφαρμόζει, μπορεί,
0: βέβαια,
1: έτσι, κανονικά.
0: Πανεύκολα. Αυτά έχουν λυθεί όλα.
1: Έτσι και
0: επίσης, ένα άλλο μέτρο προφανώς είναι η απαγόρευση του να χρησιμοποιεί κάποιο πατίνι φορείς κράνο.
1: Αυτό το πρέπει να παρέχεται από την εταιρεία.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, που δεν γίνεται, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε να οδηγεί πατίνι χωρίς κράνο.
1: Αυτό έτσι και αλλιώς υπήρχε ως στην νομοθεσία.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε ήδη παρανομούσαν εκεί οι εταιρείες, γιατί δεν υπάρχει κανένα κράνο πουθενά.
0: Βεβαίως. Όμως εκεί μετακυλείται η ευθύνη και στον ίδιο τον επιβαίνοντα.
1: Ναι, οκ, αλλά και όταν νοικιάζεις, ας πούμε, μηχανάκι, μοτοσυκλέτα ή οτιδήποτε.
0: Σου παρέχεται κράνο.
1: Προφανώς, ναι, δεν είναι υποχρεωμένος.
0: Όπως ένα αυτοκίνητο, σου παρέχεται προφανώς η ζώνη ασφαλείας.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι ακριβώς το ίδιο. Μα γι' αυτό λέω.
0: Υπάρχει μια περαιτέρω απαγόρευση στον δεύτερο επιβάτη, προφανώς. Απαγορεύεται.
1: Σε κάθε περίπτωση και βλέπουμε μόνο δικάβαλα, να το πω έτσι, όσο πια μπορώ.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Γι' αυτό
1: και σε δρόμους που απαγορεύεται να κυκλοφορούν επειδή το όριο ταχύτητας είναι άνω των 50 χιλιόμετρων.
0: Ακριβώς. Και εκεί μάλιστα υπάρχει, αν τυχόν βρεθεί, υπάρχει και μια μεγάλη προσάυξη του προστίμου που επηγείται. Νομίζω ότι είναι πάνω από 350 ευρώ σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ περαιτέρω, προσέξτε, όπου υπάρχει λωρίδα ποδηλάτου, υποχρεωτικά η κίνηση γίνεται στη λωρίδα ποδηλάτου. Σε διαφορετική περίπτωση, προσέξτε.
1: Αν πάει όμως, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Εάν πάει τώρα στη λωρίδα ποδηλάτου που υπάρχει και στον Άγιο Παύλο, θα πηγαίνει κάτω από 20 μέτρα.
0: Δεν υπάρχει καμιά άλλη. Δεν υπάρχει
1: καμία. Θα πηγαίνει 20 μέτρα πάνω κάτω, αλλά λέμε τώρα, ναι.
0: Ναι, αυτό είναι όλο και όλο. Επί του παρόντος. Λοιπόν, ναι. Φαντάζομαι και φοβάμαι και προς το μέλλον, αλλά αυτό είναι μια άλλη.
1: Θα δείξει, ναι.
0: Κατά τα λοιπά, στο άκρο δεξί μέρος του οδοστρώματος. Όχι στο πεζοδρόμιο.
1: Επίσης, πού πρέπει πρέπει να υπάρχουν. Εντάξει, το πατίνι δεν μπορεί να πάει σε κανονικές πόλεις. Στο εξωτερικό το παίρνει στο πατίνι και έχει στην ίδια την πόλη έχει 15, ας πούμε, σημεία 30 που μπορείς να πας να το αφήσεις και για να φορτίσει κιόλας. Εδώ γυρνάνε κάποιοι τύποι με αυτοκίνητα που ανοίγουν τον πορτμπαγκάζ, βγάζουν κάτι μπαταρίες, τις αλλάζουν εκεί που είναι, όπου βρίσκεται το πατίνι και φεύγουνε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία. Αυτό δεν έχει προβλεφθεί να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος στον οποίο θα παρκάρουν τα συγκεκριμένα οχήματα. Όχι. Και γιατί αυτό? Γιατί από τη φύση του στην ίδια τα συγκεκριμένα οχήματα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, διότι ακριβώς όπως το περιγράψατε και το ξέρουμε και από την πρακτική, δεν απαιτείται σε ένα συγκεκριμένο χώρο αυτά να υφίστανται.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Σε καμία περίπτωση προφανώς δεν μπορεί κάποιος να εμποδίζει η κίνηση ή η ελεύθερη διακίνηση είτε ενός πεζού είτε των οχημάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να είναι σε ένα σημείο που δεν θα στάθμευσης, αλλά όχι σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα σημεία. Εκτός πια, υπάρχει μια άλλη ρύθμιση, εκτός πια και αν ο Δήμος, όπως συμμετοχημένο Δήμος Εκκλήσεων, παρά το γεγονός ότι προφανώς τέτοιες ευαισθησίες δεν υπάρχουν, οριοθετήσει μέσα στις κανονιστικές του αποφάσεις τέτοια σημεία. Οπότε τότε γίνεται υποχρεωτικό. να βρεθούν εκεί. Δηλαδή, αν μέσα στη μεγάλη του κανονιστική απόφαση ορίσει ότι συγκεκριμένα πεδία και συγκεκριμένα σημεία εντός της πόλης του νησιού μπορούν να σταθμεύσουν τα συγκεκριμένα οχήματα, τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά οχήματα.
1: Μόνο και τότε, μόνο ναι, τότε.
0: Τότε ναι, θα μπορούσε.
1: Τώρα, ας πούμε, προς το παρόν, πού μπορούν να τα αφήνουν αυτά τα πατίνια, όπου βρουν.
0: Στα σημεία στάθμευση και των οχημάτων. Εκεί. Όχι όπου βρουν, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε μέσα στη μέση του στόματος.
1: Επειδή ούτε εκεί πάνω... βρίσκονται μόνο, δηλαδή πεταμένα σε μασίες.
0: Εκεί απαγορεύεται και η παρακολουθία τη συγκοινωνία και η παραμετρία.
1: Οπότε εκεί παρεμβαίνει η τροχέα.
0: Απολύτως.
1: Και τα μαζεύει και δρόμο.
0: Όπως και ο Δήμος. Νομίζω ότι κάποια στιγμή υπήρχε.
1: Ο Δήμος το, ναι, και το κάνει και ο Δήμος ακόμα, επειδή το έχουμε παρακολουθήσει. Βέβαια έχουν ειδοποιηθεί με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, και δεν αφήνουν. Ή αν αφήσουν πατίνι σε πεζοδρόμιο και αυτά πριν παρέμβει ο Δήμος, έχει εξαφανιστεί σε λίγο χρόνο. Προφανώς οι διαχειριστές εδώ, που σε όλα τα άλλα είναι κρυπτόμενοι, σε αυτό εμφανίζονται για να μην πληρωθεί το πρόστιμο. Αλλά λέμε τώρα γενικότερα.
0: Είμαστε μια μικρή κοινωνία, ξέρετε. Γνωριζόμαστε.
1: Μα επειδή γνωριζόμαστε, τα λέω και εγώ στον
0: κόσμο. Σωστό. Αλλά... Επίσης υποχρεούται ο χρήστης του οχήματος να έχει μαζί του, εκτός από τα στοιχεία ταυτότητας, προκειμένου να ταυτοποιείται και το ηλικιακό του όριο, βεβαίως και την προσωπική ασφάλιση την οποία έχει κάνει. Αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Προκειμένου να αποδεικνύεται ότι έχει ασφαλιστεί και ο ίδιος προσωπικά, αλλά και το πατίνι το οποίο κυκλοφορεί. Στις γενικές του γραμμές και βεβαίως, προαναφέραμε βέβαια την κυκλοφορία σε δρόμους άνω των 50 χιλιόμετρων. Απαγορεύεται προφανώς, δεν μας αφορά βέβαια στη Ζάκηθο, απαγορεύεται παραδείγματος χάρη η κίνηση στους επαρχιακούς δρόμους, όπου το όριο ούτως ή άλλως είναι μεγαλύτερο.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Στους επαρχιακούς δρόμους, και αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι εδώ υπάρχει και ένα πρόβλημα, ως επαρχιακός δρόμος, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να λογίζεται ακόμα και η παραλιακή.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω
1: εδώ
0: καλά.
1: Η Ρώμα ήταν εθνική οδός, δηλαδή ακόμα αυτά είναι λίγο...
0: είναι συγκεκριμένα κατά κάποιον τρόπο υπό την έννοια ότι ναι, δεν έχουμε δώσει και τη δέουσα επιμέλεια στο να ξεκαθαρίσουμε το νομικό πεδίο.
1: Οπότε, ουσιαστικά αυτό που βγαίνει είναι ότι κατά 80% οι συγκεκριμένες εταιρείες λειτουργούν παράνομα. Έχουν άδεια. Η άδεια, ξέρετε από πού μπορεί να... Από το Υπουργείο, φαντάζομαι.
0: Υπουργείο Μεταφορών.
1: Μεταφορών, έτσι.
0: Ωραία. Προφανώς. Και όχι μόνο βέβαια από εκεί. Εκεί συντρέχει και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Εδώ δεν θα έπρεπε να έχουν άδεια από την περιφέρεια. Καλά. Όχι. Η άδεια τους είναι μόνο.
0: Όχι, είναι από την κεντρική διοίκηση.
1: Κεντρική και είναι μόνο. Οι άδειες που μπορούν να πάρουν εδώ είναι μόνο για, ξέρω, ας πούμε, πεζοδρόμια και αυτά να αφήνουν ή να κατέχουν κάποια σημεία που θα μπορούν να αφήνουν τα πατίνια.
0: Μόνο αυτό. Όχι κάτι άλλο. Ωραία.
1: Τώρα, πολύ εξειδικευμένο, πιθανόν να το γνωρίζετε, να μας το απαντήσετε, πάρα πολύ όμως. Μπορεί η αλλαγή της μπαταρίας να γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ένα γιοταχή ανοίγει τον πορτμπαγκάζ, έχει 50 μπαταρίες, κουμπώνει την άλλη, παίρνει την παλιά, φεύγει. Μου φαίνεται λίγο...
0: Όχι, αλλά να το πω αλλιώς. Ναι, προσέξτε, ρητά στο νόμο δεν απαγορεύεται. Ρητά, δηλαδή αν με ρωτάτε ακριβώς στο νόμο πώς προβλέπετε, δεν ορίζεται. Προσέξτε, επειδή όμως ο νόμος ψηφίστηκε πρόσφατα, έχει μια εξουσιωδική διάταξη και πάνω σε αυτή πρόκειται να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο στις επόμενες μέρες να υπάρξει μια υπουργική απόφαση που να ορίζει και τέτοιου είδους μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Γιατί αυτό η αλήθεια είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο θέμα που κακά τα ψέματα δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να προβληθεί πάνω στον ίδιο τον νόμο. Αυτά που σας περιγράφω τώρα είναι οι γενικές γραμμές του νόμου. Τα όρια, τα στοιχεία ταυτοποίησης, η ασφάλιση, τα σημεία στα οποία μπορούν να κινούνται ή απαγορεύεται να κινούνται, όπως τα παραδείγματος χάρη τα πεζοδρόμια. Εδώ είναι ένα ερώτημα και για τον πεζόδρομο. Ως εκεί δεν πηγαίνει σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Όμως η εξουσιωδική που θα εκδοθεί, η υπουργική που θα εκδοθεί επί τη βάση της εξουσιωδικής, τότε εκείνη μπορεί να μας εξειδικεύσει τέτοιου ζητήματα.
1: Οπότε είναι λίγο, δεν έχω ευθύνη οι συγκεκριμένες εταιρείες για το αν.
0: Μην το λέτε σε σχέση με αυτό που προϋπήρχε.
1: Όχι, ενώ για κράνος. Εδώ λέει ότι το βράδυ πρέπει να φοράνε ρούχα με ανακλαστήρες. Καλά, εδώ βάζουν κράνος. Ναι, τι ανακλαστήρες τώρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Έχουν φώτα κάποια, λέμε τώρα. Αλλά θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο
0: προσέξτε,
1: να το ελέγξουν.
0: Προσέξτε, όλα αυτά ελέγχονται στο πεδίο. Δηλαδή τη στιγμή του ελέγχου.
1: Σωστό.
0: Εκεί αφηρημένα. Ναι, ο νόμος ορίζει αυτού του είδους τις προϋποθέσεις. Μάλιστα. Στο πεδίο όμως, κατά τη στιγμή του τροχονομικού ελέγχου, εκεί θα φανεί ποιος στηρεί και ποιος δεν στηρεί την νομοθεσία. Και μάλιστα όχι γενικά και αφηρημένα για όλα, παραδείγματος χάρη, τα πατίνια μιας εταιρείας, αλλά συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο πατίνι. Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξέρει και αυτό να είναι κοινή πεποίθηση σε κάθε αναβάτη ότι πρέπει οπωσδήποτε, σίγουρα, γιατί αυτή είναι και η ευθύνη και του αναβάτη, να ξέρει πού μπορεί να το κυκλοφορεί, με ποιον τρόπο, με κράνος και βεβαίως να έχει μαζί του τα στοιχεία ταυτοποίησης και ασφάλισης.
1: Για το πού πρέπει, επειδή έρχεται τώρα ο Βρετανός, ο Ιταλός, ο, δεν ξέρω ποιο άλλο, ο Ολλανδός εδώ, έρχεται στην Ελλάδα και πάει να νοικιάσει ένα πατίνι. Δεν θα έπρεπε στην εφαρμογή τουλάχιστον να του εξηγούν αυτά που
0: έχει στο... μέσα στη σύμβαση του, στα ψηλά όμως γράμματα, ναι, αυτά που σας είπα θα είναι υπάρχουν. Τώρα, ερώτηση.
1: Επειδή έχω
0: γιατί,
1: μπει στο...
0: Για την παρατήρησή σας είναι πολύ σωστή. Πολύ σωστή. Έτσι. Εδώ ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και μια συγκεκριμένη σήμανση στις οδούς.
1: Α, επίσης.
0: Δηλαδή το άκρο δεξί σημείο του οδοστρώματος αυτή τη στιγμή σε επιτρέπεται πια να κυκλοφορεί και ένα τέτοιο όχημα.
1: Να είναι μια διαγράμμιση.
0: Μια διαγράμμιση ή μια μορφή ταμπέλα τοχονομική, η οποία να ορίζει αυτό προκειμένου να είναι εύλυτο και καθαρό και να μην πρέπει κάποιος να ανατρέξει στα ψηλά γράμματα της σύμβασης του. Επειδή γιατί μπήκα, και επαφίεται στο αν θα τον ενημερώσει η εταιρεία.
1: Γι' αυτό λέω ότι κάπου πρέπει, μπήκα ας πούμε τώρα ως υποτιθέμενος πελάτης, έτσι, για να νοικιάσω ένα πατίνι.
0: Ναι, το έχω κάνει και εγώ μια χρόνια.
1: Το πρώτο που βγάζει είναι συνιστούμε τη χρήση κράνους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συνιστούμε.
0: Okay. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει.
1: Που θα... Μετά σου λέει ότι πρέπει να σκανάρεις τέλος πάντων για να βρεις που υπάρχει.
0: Που υπάρχει και τα λοιπά.
1: Ξεκινάς, μπράβο, τι ωραία είναι για 15 λεπτά. Σου λέει πώς να ξεκινήσεις και στο τέλος, αφού enjoy your ride και τι ωραία και τι καλά που περάσαμε, στο πώς να παρκάρετε, λέει, ψάξτε για το κοντινότερο σημείο που βρίσκεται στην εφαρμογή τη συγκεκριμένη, όπου μπορείτε να αφήσετε το πατίνι.
0: Σωστά.
1: Μα δεν υπάρχει σημείο. Ναι. Δηλαδή μπαίνει μέσα δεν... και είναι χύμα.
0: Γιατί δεν υπάρχει σημείο? Γιατί πολύ απλά ακόμα οι πόλεις είναι ανέτοιμες.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν οριοθετήσει τα σημεία.
1: Και στο Λαγανά, α πούμε, θα μπορούσε. Λέω εγώ τώρα, γιατί εγώ είμαι και κακός άνθρωπος. Δεν θα μπορούσε η εταιρεία να έχει νοικιάσει 40 σημεία 2 τετραγωνικών σε όλη την πόλη από ιδιώτες και να πηγαίνουν να τα αφήνουν και να μην τα αφήνουν όπου να είναι. Λέω, γιατί είμαι και κακός άνθρωπος.
0: Θα μεγάλωνε το κόστος πρώτον και δεύτερον, δεν τους έχουμε υποχρεώσει γι' αυτό.
1: Δεν είναι υποχρεωμένοι.
0: Όχι γι' αυτό.
1: Α, όχι, δηλαδή μπορούν να... εδώ υπάρχει
0: δεν
1: κενό.
0: Υπάρχει η σχετική, προσέξτε, η σχετική υποχρέωση να έχει η εταιρεία διάφορα σημεία διασκορπισμένα εντός της πόλης που λειτουργεί τα συγκεκριμένα πατίνια, ναι, όπου να προσφέρει παντού σημεία παρκαρίσματος, όχι. Το σημείο της έδρας της, ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι, όχι παντού.
1: Δηλαδή εκτός πόλης, ας πούμε Λαγανάς, στη Λιβύη, όπου υπάρχουν πατίνια.
0: Αναλόγως που είναι η έδρα της εταιρείας και που έχει το πάρκινγκ της.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, εκεί όμως, είναι σε ένα σημείο, όχι παντού, σε ένα σημείο είναι υποχρεωμένη να έχει.
1: Αλλά υπάρχει κενό. Δεν είναι υποχρεωμένη δηλαδή να έχει σημεία συγκέντρωσης, πάρκινγκ δικά της.
0: Όχι, για να τα νοικιάσει σε όλα τα σημεία, παραδείγματος. Στην πόλη θα με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη σκέψη θα έπρεπε να έχει 1, 2, 3 σημεία. Σωστά.
1: Στην πόλη και ένα στο Λαγανά, ένα στο Τσιλί. Ένα λέω, δεν λέω 5. Στο Τσιλιμπή, στο αυτό, όπου μπορεί.
0: Για ένα σημείο έχει.
1: Δηλαδή, απ' την άλλη, είναι ταυτόχρονα, υπάρχει εδώ το άλλο ερώτημα. Ότι πώς βρέθηκε το πατίνι από τη στιγμή που δεν μπορεί να φύγει από την πόλη, γιατί είναι οι δρόμοι τέτοιοι που απαγορεύεται, πώς βρέθηκαν 40 πατίνια στο Λαγανά.
0: Πολύ σωστή επισήμανση.
1: Άρα, έχει μια ευθύνη εδώ η εταιρεία.
0: Εδώ υπάρχει μια ευθύνη.
1: Δηλαδή, δεν πρέπει να πάει να τα μαζέψει, να τα φέρει πίσω στην έδρα.
0: Προσέξτε, εδώ θα κρυφτεί η εταιρεία και κρύβεται η εταιρεία επί του παρόντος,
1: ναι,
0: πίσω από τη χρήση του κάθε χρήστη. Ότι εν πάση περιπτώσει εκείνη υπέδειξε τα σημεία, ωραία, το σημείο. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο χρήστης έκανε μια παράνομη χρήση.
1: Ωραία. Γιατί δεν το πήρες μετά να το πας στην έδρα σου?
0: Ναι, μα πρέπει να το πάει στην έδρα της.
1: Μα δεν το πάει κανένας. Αλλάζουν τις μπαταρίες στον δρόμο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Αυτή τώρα είναι μια κακή χρήση.
1: Ωραία.
0: Αυτό, εκεί παραβιάζεται.
1: Οπότε ουσιαστικά εδώ υπάρχει κενό στην νομοθεσία σε σχέση με τις εταιρείες.
0: Ναι, σε σχέση με τα πόσα σημεία υπάρχουν. Ναι.
1: Και με τις ευθύνες που μπορεί να έχει. Δηλαδή θα έπρεπε να δίνει κράνος, λέω εγώ. Ή να δίνει ένα γυλαίκο με ανακλαστήριες.
0: Ναι, είναι υποχρεωτικό.
1: Ωραία.
0: Τώρα το ότι δεν το δίνει στο σημείο, αφήστε λίγο να δούμε και την εφαρμογή του καινούριου, γιατί τώρα ψηφίστηκε.
1: Ναι.
0: Ότι όμως υποχρεωτικό είναι. Βεβαίως. Όμως, το αν το φέρει ο κύριος Παπαδημητρίου στο κεφάλι του ή όχι, εάν το έδωσε.
1: Είναι ευθύνη δική του, ναι.
0: Ναι, αυτό είναι μια ευθύνη δική του.
1: Και θα μπορούσε ο κύριος
0: Παπαδημητρίου. Ναι, και αν ο κύριος Παπαδημητρίου τι θα ισχυριστεί κατά τη στιγμή του ελέγχου, αυτό επίσης είναι μια δική του.
1: Εάν πει δηλαδή ότι δεν, πού να το βρω το κράνος, θα το φέρω από την Αγγλία, δεν μου το δίνει εδώ η εταιρεία με τα πατίνια.
0: Μου το δίνει, δεν μου το δίνει, είναι ένα αποδεικτικό ζήτημα ακριβώς.
1: Ναι,
0: αυτό θα κριθεί εκείνη τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτα.
0: Και εγώ.
1: Μας διαφωτίσατε αρκετά, έχω να πω.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτας, ο δικηγόρος, ο Νίκος ο Πέτας. Είπαμε έτσι περίπου τι μπορεί να συμβαίνει σχετικά με τα πατίνια. Από την εταιρεία καμία, από τις εταιρείες καμία όχληση ακόμα. Επειδή έχω μπει τώρα εδώ έτσι στην εφαρμογή, συγκεντρωμένα πατίνια δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι μια ζώνη οριοθετημένη στην οποία, από την εταιρεία έτσι, όχι από κανέναν άλλον, είναι μια οριοθετημένη ζώνη στην οποία κινούνται από την παραλία του Κρεονερίου, πιάνοντας όλη την πόλη, την Μπόχαλη, όλη την πόλη και την Εθνική, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος, το ξαναλέω, την Εθνική εδώ που πηγαίνει προς Κερί και φτάνει στο Λαγανά, και είναι ο κακός χαμός στον Λαγανά μέχρι τον Άγιο Σώστη. Ο κακός χαμός. Είναι διάσπαρτα όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει σημείο συγκέντρωσης πουθενά. Είναι παρατημένα πατίνια σε όλο αυτό το κομμάτι που σας είπα, από το Κρυονέρι, Μπόχαλη, όλη την πόλη και όλο το κομμάτι μέχρι τον Άγιο Σώστη. Και είναι πεταμένα δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχει, δηλαδή, επειδή έβαλα εγώ ό,τι μπορώ να βρω από εδώ που είμαστε. Ναι, έχει. Μετά τη μόλις στρίψω στο Λαγανά, ναι, έχει ένα πατίνι, υπάρχει. Μετά σου λέει και έχει και τη φόρτιση πόσο είναι. Μετά έχει ένα άλλο λίγο πιο κάτω. Είναι εκατοντάδες πατίνια πεταμένα παντού, παρατημένα παντού, δεν ξέρω τι. Εν τω μεταξύ δείχνει στην εφαρμογή ότι στο τέλος, αφού σου λέει ότι πρέπει να πας να τα αφήσεις σε ένα πάρκινγκ, προφανώς δεν υπάρχει πάρκινγκ εδώ, βγάζεις μια φωτογραφία το πατίνι για το που βρίσκεται. Τι να βγάλεις εδώ, γίνεται το κακός χάμος. Λοιπόν, όσο θα γίνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, εγώ το ξαναλέω, γιατί δεν μπορεί αυτή κάτι, δεν μπορεί να βλέπεις τώρα δικάβαλα, ειδικά τα ξημερώματα που γυρνάνε τύφλα, τύφλα, να βλέπεις να πηγαίνουν τα πατίνια, τα πετάνε. Θα μου πεις τι να κάνει, δεν μπαίνει να βάλει ανθρώπους η εταιρεία, να έχει συγκεκριμένα πάρκι. Μα δεν τους εξηγεί εδώ πώς θα φύγουν. Όταν μπαίνεις μέσα να νοικιάσεις, δεν σου έχει οδηγία που απαγορεύεται και που επιτρέπεται. Συνίσταται μόνο όταν μπαίνεις μέσα, λέει συνιστούμε σε ένα μπανεράκι τη χρήση κράνους. Τέλος. Το που μπορείς να κινηθείς, που δεν μπορείς να κινηθείς, τι, πώς, για ασφάλεια, για αυτά δεν υπάρχει τίποτα.

0: χέρια.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι η προσπάθεια που έκανε εδώ η Ένωση Καρκινοπαθών και το ότι δημιουργήθηκε ογκολογική μονάδα στο νοσοκομείο Ζακύνθου έχει ανοίξει το δρόμο και για τους γείτονές μας, τους Κεφαλονίτες. Υπάρχει μια ανακοίνωση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Κουρή, αντιπεριφερειάρχης υγείας, όπου ουσιαστικά ανακοινώνει ότι έχει ανάψει πράσινο φως για μονάδα ημερήσιας χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Στα Χνάρια δηλαδή, που ιδρύθηκε και εδώ στην Ζάκυνθο. Λοιπόν, αποφασίστηκε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες προκειμένου να προετοιμαστεί μια τελική πρόταση. Θα κατατεθεί στην περιφέρεια, στην βελτίωση υποδομών υγείας, στην ΠΗΝ, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο η πρόταση αυτή, προκειμένου να αντληθούν τα χρήματα που χρειάζεται. Έχει συζητηθεί ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου προφανώς να είναι δυνατή η βιωσιμότητά της, και μένει να δούμε και να ευχηθούμε να δημιουργηθεί και στην Κεφαλονιά, στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, μια αντίστοιχη ογκολογική μονάδα όπως εδώ στη Ζάκυνθο.
0: Τα όνειρα τα περασμένα τι κοιτά.
1: Καλό είναι, και το λέω έτσι εγώ τώρα ρε παιδί μου, ότι όταν γίνονται κάποιες προσπάθειες, καλό είναι και οι γιατροί συνδικαλιστές να βγάζουν και μια ανακοίνωση, να πούνε ένα καλό λόγο. Όχι στήρα αντίδραση και α και ου και καταστροφολογία, γιατί μιλάμε για καταστροφολογία. Γιατί έχουμε και κοντή μνήμη. Κανείς δεν λέει ότι, ας πούμε, στη Ζάκυνθο μιλάω, αναφέρομαι τώρα, το νοσοκομείο λειτουργεί στην εντέλεια. Αλλά όταν οι ίδιοι γιατροί που φωνάζουν τώρα, όταν ήταν κλειστή εντατική, ήταν υποστελεχωμένο, ήταν στη, δεν μιλάγανε, είναι ένα ζήτημα, κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, πάμε μαζί να διεκδικήσουμε, το έχω ξαναπεί, χρήματα, στέγαση, ναι, οκ, πάμε όλοι. Αλλά η καταστροφολογία, ο μηδενισμός και η κοντή μνήμη είναι πολύ κακό πράγμα, γενικότερα. Το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθούμε. Κανείς δεν λέει ότι είναι όλα τέλεια. Αλλά το ρημάδι δηλαδή, ας το παραδεχθούμε όλοι, ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν 7 χρόνια. Δηλαδή να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Είναι αρκετά, λειτουργεί εντατική, έχει γίνει ογκολογική, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Μαζί να διεκδικήσουμε κι άλλα. Αλλά όχι ο μηδενισμός ρε παιδιά και η καταστροφολογία. Αυτό τώρα είναι. Αν και γενικά εδώ η Ενίζα έχει ένα ζήτημα. Το έχουμε ξαναπεί για το παιδάκι τότε που χαροπάλευε και το μόνο που βρήκε να πει ήταν γιατί ζητήσανε από τη γιατρό να κόψει την αδειά της. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα γιατί στόχευση έχει. Μόνο από αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι γίνεται μια πολύ καλή για την ογκολογική, ας πούμε, στη Ζάκυνθο. Δεν είδα καμιά ανακοίνωση. Μπράβο, ας πούμε, που να ορίστε έγινε και αυτό. Η δουλειά του συνδικαλιστή δεν είναι μόνο να γκρινιάζει. Κακώς το έχετε πάρει όλοι. Να γκρινιάζει, να φωνάζει. Αν πεις ένα μπράβο, μπορεί και να σε κοιτάξουν και λίγο διαφορετικά. Λέω εγώ τώρα. Μην το δέσετε.

0: το ίδιο.
1: Γιατί είναι αυτό που λέω τώρα, κάνει κακό στους ίδιους που αναφέρονται μηδενιστικά, ρε παιδί μου, γενικότερα, ή απαξιωτικά για ορισμένα πράγματα. Γιατί θυμάται τώρα, δεν είναι μακριά. Το ξαναλέω, πάμε στην καθαριότητα στο Δήμο. Okay. Σαφώς και πρέπει να γίνουν τεράστια βήματα ακόμα. Αλλά φράσεις τώρα ότι στο μη περαιτέρω απελπισία και... είναι λίγο, δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τι συμβούλους, αλλά ρε παιδιά, έχει καμία σχέση Ζάκυνθος τώρα με το πως ήταν? Αντικειμενικά δείτε το, με το πως ήταν πριν 5 χρόνια, 4. Έχει καμία σχέση? Θέλει πεζή καθαριότητα? Μαζί σας, θέλει πεζή καθαριότητα. Θέλει να είναι περισσότερα τα σημεία με τους κάδους? Θέλει. Θέλει προσοχή για τις χωματερές, τις παράνομες? Θέλει, θέλει, θέλει. Αλλά θυμηθείτε και τα βουνά με τα σκουπίδια. Θυμηθείτε τι γινότανε που δεν μπορούσες να περάσεις, να μπεις στην πόλη, γιατί είχε βουνά σκουπιδιών. Θυμηθείτε το Αγίου καλοκαίρι που φεύγανε ανοιχτά τα φορτηγά και τρέχανε τα ζουμιά και βρώμα για όλο το νησί. Δηλαδή, δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν. Αυτό που λέω είναι ότι δεν μπορείς να μηδενίζεις. Η απαξίωση, η καταστροφολογία, ο μηδενισμός δεν είναι, και να το πάμε και παραπάνω ας πούμε, αυτός είναι ο τρόπος που ακολουθεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Γιατί βλέπει ο κόσμος, δεν είναι χαζός. Βλέπει ο κόσμος αν υπάρχει διαφορά ή όχι. Όταν εσύ πας να μηδενίσεις κάτι το οποίο έχει γίνει, όχι τέλεια, αλλά έχει γίνει ρε φίλε, έχει ξεκινήσει, έχει διαφορά, δηλαδή ήταν στο μείον 5 και έχει πάει στο 2. Σου λέω, 2. Δεν θες 5, 2. Από το μείον 10 έχει πάει στο 2. Δεν είναι χαζός ο κόσμος, το βλέπει. Όταν εσύ πας να μηδενίσεις, το λέω συμβουλευτικά, το άντε επικοινωνιακά να σας δώσουμε και μια συμβουλή. Μπάς και, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, όταν εσύ πας να μηδενίσεις κάτι το οποίο έχει απτά και ορατά αποτελέσματα, χαμένος είσαι εσύ. Μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτό και να πεις άλλα 10. Αλλά όχι να μηδενίσεις ό,τι έχει γίνει. Γιατί δεν μηδενίζεται, είναι ορατό. Δηλαδή ο Ζακυνθινός βλέπει ότι δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν 3 χρόνια, 4. Τι να κάνουμε τώρα? Όπως βλέπει ότι σε ορισμένα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν. Εκεί ναι. Αλλά τώρα να λες για το αυτό ότι είναι στο καταστροφή και αυτό και το νησί βρωμάει, δεν ισχύει. Δεν έχει καμία σχέση με το πως ήταν. Η σύγκριση είναι μοιραία. Δηλαδή αν κάποιος κάνει 4 χρόνια πίσω μια ανάρτηση και βάλει σκουπίδια Ζάκυρθος, θα θυμηθεί τι γινόταν. Που ήταν κλειστοί οι δρόμοι. Κλειστοί οι δρόμοι από σκουπίδια. Τα ξεχάσαμε? Μέσα στα χωράφια έβρεχε και κάνανε βόλτα τα σκουπίδια από χωριό σε χωριό. Δεν είναι καλό τώρα. Δεν είναι στο τέλειο. Δεν είναι, όχι στο τέλειο. Ούτε καν στο καλό, στο πολύ καλό. Είναι σε ένα υποφερτό σημείο. Αυτό δεν το μηδενίζεις γιατί χάνεις εσύ που το κάνεις. Ακούστε και κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι αντιπολίτευση αυτή τώρα και οι άλλοι βγαίνουν και χτυπάνε που? Εκεί που ο κόσμος λέει επιτέλους. Γραφειοκρατίες και λοιπά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα κάνεις κριτική, αλλά θα κάνεις, θέλει λίγο, λίγη εξυπνάδα. Θα χτυπήσεις εκεί που πονάει, θα πας αλλού. Και με αυτές τις συμβουλές επικοινωνίας φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχετε. Προσοχή όλοι, το ξαναλέμε. Προσοχή, είναι πολύ δύσκολες ημέρες για φωτιά. Δεν κάνουμε έξω δουλειές. Δεν πάμε τώρα να κόψουμε με δίσκους και ηλεκτροσυγκολήσεις στην Ήπεθρο. Έτσι, ή να κάψουμε ακόμα χειρότερα. Πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και με το παραμικρό που θα δούμε, σκόνη, καπνός, ό,τι και να είναι, ή 199 ή 112. Τσιγάρα να μην πετάτε από τα αυτοκίνητα. Εγώ τον προσωπικά τον επόμενο, το έχω κάνει όχι μία και δύο, ειδικά με τη μηχανή, σταματάς, το πες και το πετάς μέσα στο αυτοκίνητο για να βάλει μυαλό. Λοιπόν, πολύ προσοχή και με τα τσιγάρα. Γενικότερα. Για να μην τρέχουμε όλοι μετά. Και μας θέλει το κράτος, ο αυτός, ο ένας, ο άλλος, γιατί δεν ήρθαν εν αέρια και τέτοια. 199 και 112 λοιπόν, να δούμε κάτι. Να έχουμε όλοι ένα πολύ ήρεμο Σαββατοκύριακο και ένα πολύ όμορφο απόγευμα Παρασκευής. Εμείς τα λέμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Κλείνω τα μάτια. Αναλαμβάνει η κίνηση. Φεύγω. Έχω την αίσθηση ότι απλά ετοιμάζομαι. Έχω την εντύπωση ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Απλά όχι σε ενεστώτα χρόνο. Ελπίζω ότι στο αύριο θα ξυπνήσω καλύτερη. Ελπίζω. How we be, Sin Cane.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια καταπληκτική φωνή που όλο λίγο πολύ την έχουμε συνδέσει με αυτό το Take 5 του Dave Brooker, Carmen Mercedes McRae. Η μεγάλη της αγάπη ήταν η Billie Holiday. Γεννήθηκε στο Harlem. Ο πατέρας της και η μητέρα της ήταν μετανάστες από την Τζαμάικα, και η οποία όταν ήταν 17 ετών γνώρισε την Billie Holiday και ήθελε βεβαίως να της μοιάσει. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και εκεί γνώρισε τον Dizz Gillespie. Μαζί με αυτούς έκανε μια μεγάλη καριέρα. Δεν έκανε πάρα πολλά άλμπουμ σε σχέση με τις άλλες τότε τραγουδίστριες, πάνω από 60, αλλά το κυριότερο τραγούδησε σε όλο τον κόσμο. Take 5 από το 1961, live album της Carmen McRae, σύνθεση Dave Brooker. Καλή ακρόαση.

Το 2015 ο Saint-Germain κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ του, Saint-Germain, 15 χρόνια μετά την τελευταία του κυκλοφορία, η οποία συνδυάζει blues, folklore από το Μαλί, αλλά και deep house. Ο Saint-Germain ηχογράφησε με όργανα παραδοσιακά από το Μάλι, real blues και φωνητικά του Lightning Hopkins, από το κομμάτι You Caused My Heart to Weep. Ακολουθεί όμως και ο Joe Sample με τη Randy Crawford σε ένα καταπληκτικό ενορχιστρωμένο Silly Woman. Καλή ακρόαση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr κάθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Μη μου πεις τίποτα. Το πικρό το ποτήρι μου, μονάχη μου το πίνω. Μην πεις τίποτα. Στίχη για το τραγούδι Τζένι Βάνου του έτους 1960, Κώστας Πρετεντέρης και σύνθεση Μίμης Πλέσας. Το δίδυμο όμως εδώ είναι ο Νίκος Πετρουλάκης και ο Λάκης Χαλκιόπουλος, Πέχα 2, οι οποίοι αποφάσισαν έτσι να πάρουν παλιές επιτυχίες και να τις ερμηνεύσουν λίγο διαφορετικά.

Το 1949 ο Bill Landford μαζί με τους Landforders ηχογραφεί το Run On For A Long Time. Ήταν ένα παραδοσιακό folk τραγούδι, God's Gonna Cut You Down. Και ο Moby τον Απρίλιο του 1999 κάνει αυτό το Run On με σαμπλάκι από το Run On For A Long Time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 6ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

με τον Sven Vander. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε ο Sven Vander, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Χρώματα και φως από τους Project Gemini και το άλμπουμ τους Color and Light.

η New Love Experience στη Βραζιλία. Συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλιους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

0: Grand.
1: Η Grand Soleil είναι που βάζουν το remix. Το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Μια live στιγμή από τον Bill Bo και το τρίο του στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi Chi.

ωραίες μουσικές που έρχονται από την Κολομβία, από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα στον ήχο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα, που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.